Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι στον 958. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Μαρσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, καλός φίλος και συνεργάτης Νίκος Κακαρίκος. Θεματική αφιέρωμα στον Πολ Ντέσμοντ, αυτόν τον υπέροχο Αμερικανό σαξοφωνίστα, συνθέτη της jazz, άλτο και υποστηρικτή της cool jazz, γεννημένος τις 25 Νοεμβρίου του 1924, ήταν μέλος του κουαρτέτου του Dave Brubeck, ενώ συνέθεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία, το Take 5, το οποίο παραμένει το τραγούδι jazz με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Εκτός από το κουαρτέτο που συνεργάστηκε του Brubeck, ηγήθηκε αρκετών σχημάτων. Συνεργάστηκε βέβαια με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Gerard Joseph Mulligan, γνωστός και ως Τζερού, Αμερικανός κλαρινιτίστας, πιανίστας, συνθέτης και σαξοφωνίστας. Τον αγαπημένο σε όλους Chesney Henry Baker ή αλλιώς τον Chet Baker Jr. Τον Jim Hall, τον κιθαρίστα και συνθέτη της jazz, καθώς και τον Edward Isaac Bickert, τον Καναδό κιθαρίστα που έπαιζε mainstream jazz και swing. Ο Desmond γεννήθηκε ως Paul Emil Breidenfeld στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια το 1924, γιος της Shirley και του Emil Aaron Breidenfeld. Να πούμε πως οι γονείς του απέκτησαν 4 παιδιά συμπεριλαμβανομένου του Emil, ενώ ο Paul Desmond και τα μέλη της οικογένειας του πατέρα του συχνά έκαναν εικασίες για το αν ο Σίγμουντ ή η Ερμίνα Μπράιντενφελτ είχαν εβραϊκό υπόβαθρο. Βλέπετε, δεν αυτοπροσδιοριζόταν ως Εβραίοι, ούτε τηρούσαν τις εβραϊκές παραδόσεις. Ωστόσο, ο Φρεντ Μπάρτον, επίσης στιχουργός, συνθέτης και ηθοποιός, μαέστρος αλλά και πιανίστας, ξάδερφος του Ντέσμοντ, βρήκε γενεαλογικές αποδείξεις ότι τόσο οι οικογένειες Μπράιντενφελτ όσο και οι Λέβοι ήταν Εβραίοι της Βοημίας.

Η οικογένεια Μπράντενφελντ στη Βοημία και τη Βιέννη περιλάμβανε μουσικούς από κάθε γενιά καθ' όλη τη διάρκεια του 1800 και του 1900 μέχρι και σήμερα. Η μητέρα του Πολ Ντέσμοντ, γεννημένη ο Σίρλεϊ Κίνγκ, καταγόταν από Ιρλανδική καθολική οικογένεια. Ο πατέρας του Πολ Ντέσμοντ, Έμιλ Μπράντενφελντ, πιανίστας, οργανίστας, ενορχιστρωτής καθώς και συνθέτης, ο οποίος συνόδευε βοβές ταινίες σε κινηματογράφους και έκανε μουσικές διασκευές για έντυπες εκδόσεις αλλά και για ζωντανές θεατρικές παραγωγές παραστάσεις. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ εκπαιδευόταν στο 17ο Σύνταγμα της Νέας Υόρκης, στο Πλάτσμπουργκ της Νέας Υόρκης, συνέθεσε το The Last Long Mile, ένα από τα πιο γνωστά στρατιωτικά τραγούδια του πολέμου. Η μητέρα του Ντέσμοντ, η Σίρλεϊ, ήταν συναισθηματικά ασταθής καθ' όλη τη διάρκεια της ανατροφής του. Φαίνεται ότι υπέφερε από μία ψυχαναγκαστική διαταραχή και άλλες ψυχικές ασθένειες. Από το 1933 ο Πολ Ντέσμοντ πέρασε σχεδόν 5 χρόνια ζώντας με συγγενείς στο New Rochelle της Νέας Υόρκης λόγω των προβλημάτων ψυχικής υγείας που είχε η μητέρα του. Άρχισε να παίζει κλαρινέτο σε ηλικία 12 ετών και συνέχισε να το κάνει καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο του Σαν Φρανσίσκο. Κατά τη διάρκεια του Λυκείου εξέφρασε ενδιαφέρον να μάθει βιολί, αλλά ο πατέρας του τον αποθάρρυνε διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο του Σαν Φρανσίσκο. Κατά τη διάρκεια του Λυκείου εξέφρασε ενδιαφέρον να μάθει βιολί, αλλά ο πατέρας του τον αποθάρρυνε, ισχυριζόμενος ότι οι βιολιστές ήταν μια

ποιήτησή του από το Λύκειο, ο Πολ Ντένσμοντ, γράφτηκε στο κρατικό κολέγιο του Σαν Φρανσίσκο, όπου και σπούδασε αγγλική φιλολογία. Και ενώ φοιτούσε στο κολέγιο, άρχισε να παίζει άλτο σαξόφωνο, αφού επηρεάστηκε από τον Charlie Parker, ή αλλιώς τον Bird, τον Yardbird, και τον Lester Young. Ξέρετε, τον Press ή Prez το παρατσούκλι. Αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός τενόρος σαξοφωνίστας και περιστασιακά και κλαρινετίστας. Κατά το πρώτο έτος του κολεγίου, ο Ντέσμοντ επιστρατεύτηκε στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών και εντάχθηκε στην μπάντα του στρατού, ενώ βρισκόταν ήδη στο Σαν Φρανσίσκο. Πέρασαν 3 χρόνια στο στρατό, αλλά η μονάδα του δεν κλήθηκε ποτέ να πολεμήσει. Μετά την απόλυσή του, ο Πολ Έμιλ Μπράιντενφελτ άλλαξε νόμιμα το επιθετό του από Μπράιντενφελτ σε Ντέσμοντ. Όλα αυτά συνέβησαν το 1946.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ας μείνουμε όμως στις ιστορίες όλων αυτών των χρόνων σχετικά με το πώς επέλεξε το όνομα Desmond. Ο βιογράφος του Doug Ramsey προσφέρει μια αφήγηση από το φίλο του Desmond, τον Hal Strack, ότι οι δυο τους άκουγαν τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Glenn Miller, Johnny Desmond, το 1942. Τότε γυρίζει ο Desmond και λέει στον Strack: «Αυτό είναι ένα τόσο υπέροχο όνομα, είναι τόσο ομαλό, όμως και ασυνήθιστο. Αν ποτέ αποφασίσω ότι χρειάζομαι ένα άλλο όνομα, θα είναι Desmond». Και έτσι έγινε.

Το 1944 ο Paul Densmond γνωρίζει τον Dave Brubeck. Ο Brubeck έκανε οντισιόν για την μπάντα του στρατού στην οποία ανήκε ο Densmond. Αφού μπήκε στην μπάντα και σε αντίθεση με τον Desmond, στάρθηκε στο εξωτερικό το 1944. Ο Desmond κάποτε είπε στην Marianne McPartland, αυτή την σπουδαία πιανίστα και συνθέτρια αλλά και συγγραφέα της jazz, στην εκπομπή Piano Jazz του Εθνικού Δημόσιου Ραδιοφώνου, ότι έμεινε έκπληκτος από τις αλλαγές στις συγχορδίες που είχε εισηγάγει τότε ο Brubeck κατά τη διάρκεια της οντισιών του 1944. Αφού ο Densmond έπεισε τον Brubeck να τον προσλάβει μετά τη θητεία του με τον Jock Fina μαζί, οι δυο του συνέταξαν ένα συμβόλαιο του οποίου ο Brubeck ήταν και ο μοναδικός που υπέγραψε. Η διατύπωση απαγόρευε στον Brubeck να τον απολύσει. Εξασφάλιζε την ιδιότητα του Brubeck ως αρχηγού του συγκροτήματος και έδινε στον Desmond το 20% όλων των κερδών που προέκυπταν από το κουαρτέτο. Και έτσι σχηματίστηκε το κουαρτέτο Dave Brubeck, το οποίο διήρκεσε από το 1951 έως το 1967.

Το κουαρτέτο έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στο κοινό κολεγίων, συχνά εμφανιζόμενο σε τέτοια περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένου και του πρωτοποριακού άλμπουμ του στο Jazz at Oberlin, το οποίο κυκλοφόρησε το 1953 στο Oberlin College. Ταξίδεψαν στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, του Μίσιγκαν, δίνοντας jazz συναυλίες, και η επιτυχία του κουαρτέτου οδήγησε μάλιστα και σε ένα άρθρο του περιοδικού Time, το οποίο δημοσιεύθηκε το 1954, και δεν μιλάμε για ένα απλό άρθρο, μιλάμε και για το διάσημο εκείνο εξώφυλλο να απεικονίζει το πρόσωπο του Μπρούμπεργκ. Ο ντράμερ, ο Joseph George Dodge, αποφασίζει να αποχωρήσει από το κουαρτέτο. Τη θέση του παίρνει ο Joseph Alberto Morello, αυτός ο υπέροχος Αμερικανός ντράμερ της jazz. Ο Joey Morello εντάχθηκε στα τέλη του 1956 κατόπιν συστάσεων του Densmond, του Paul Densmond. Παρά τα αυτά, οι διαφορές στις μουσικές φιλοδοξίες και τα γούστα έκαναν τη σχέση τους τεταμένη για πολλά χρόνια. Ο Paul Densmond ήλπιζε σε ένα drummer με Tinky Boom background, ενώ ο Morello ήθελε να αναγνωρίζεται και να εμφανίζεται. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εμφάνισης του Morello με το κουαρτέτο, εμφανίστηκε με τον Μπρούμπεργκ και έλαβε χειροκροτήματα από το κοινό για το σόλο του. Ο Desmond τις ανασχέτησε και άρχισε να απειλεί το κουαρτέτο πώς θα αποχωρήσει από το συγκεκριμένο σχήμα. Ο Μπρούμπεργκ κατάφερε να κρατήσει τόσο τον Desmond όσο και τον Morello στο σχήμα, αλλά οι προστριβές μεταξύ τους υπήρχαν. Υπήρχε όμως και η αντίθεση των στυλ γενικότερα, που έκανε το κουαρτέτο τόσο ιδιαίτερο. Η συνεργασία του Paul Densmond και του Dave Brubeck βασίστηκε σε μία μαγική αντίθεση. Ο Brubeck έπαιζε με έναν βαρύ, δυναμικό, σχεδόν κρουστό τρόπο στο πιάνο, ενώ ο Paul Densmond απαντούσε με έναν απίστευτα ανάλαφρο, αέρινο καθώς και μελωδικό ήχο στο άλτο σαξόφωνο. Ο ήχος του Dry Martini, βλέπετε. Ο Desmond είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι ήθελε ο ήχος του σαξοφόνου του να μοιάζει με ένα στεγνό μαρτίνι. Καθαρός ο ήχος, δροσερός και εκλεπτισμένος.

πάρε 5. Το Take 5 παραμένει ένα jazz standard κομμάτι, το οποίο συνθέτει ο Paul Densmond και ηχογραφείται το 1959 από το Dave Brubeck Quartet για το άλμπουμ τους Time Out, το οποίο κυκλοφορεί το 1959 και με μία μικρή επανέκδοση το 1961. Γράφεται σε πενταπλό μέτρο ή αλλιώς ένα πενταπλό χρόνο. Η σύνθεση βασίζεται σε μία χαρακτηριστική μελωδία, σε κλίμακα blues, σε μη ύφεση ελάσσονα και ένα επαλαμβανόμενο bump δύο συγχορδιών. Το τρίτο κομμάτι στο Time Out, το οποίο κυκλοφορεί από την Columbia Records την ίδια χρονιά. Το κομμάτι προκύπτει αφού ο drummer των Quartet, Joey Morello, προκαλεί τον Densmond να γράψει ένα κομμάτι, όπως αναφέραμε, σε πενταπλό μέτρο. Ο Brubeck διασκεύασε τις μελωδίες του Densmond γύρω από τις ρυθμικές ιδέες του Μορέλου, δημιουργώντας ένα έργο σε τριαδική μορφή. Ο τίτλος του αναφέρεται τόσο στο πενταπλό, όσο και στην καθομιλουμένη έκφραση «Take 5», που σημαίνει να κάνεις ένα σύντομο διάλειμμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Υπάρχουν οι γνωστές επιρροές του Paul Densmond μεταξύ των Charlie Parker και των Lester Young. Ο Densmond βασίζει το παίξιμό του κυρίως στον Lester Young, υιοθετώντας μια πιο γραμμική, μελωδική και χαλαρή προσέγγιση. Φτάνουμε στο αλτίσιμο register, στις υψηλές αρμονικές. Βλέπετε, ήταν ένας από τους ελάχιστους άλτους σαξοφωνίστες της εποχής που μπορούσαν να παίξουν με απόλυτη καθαρότητα στο αλτίσιμο register τις πολύ ψηλές νότες πάνω από το φυσικό εύρος του οργάνου. Και αντί οι νότες αυτές να ακούγονται σαν τσιρίδα, εκείνος τις έκανε να ακούγονται σαν απαλό φλάουτο. Και φτάνουμε και στα μουσικά εντός εισαγωγικών. Κατά τη διάρκεια των ζωντανών αυτοσχεδιασμών, ο Paul Densmond συνήθιζε να κλέβει μικρές μελωδίες από κλασικά έργα, παιδικά τραγούδια ή musicals του Broadway, προκειμένου να τα ενσωματώσει κρυφά στη σόλο γραμμή του. Ήταν ένας πνευματώδης τρόπος να συνομιλεί με τους άλλους μουσικούς στη σκηνή. Θεωρούσε τον εαυτό του βέβαια αποτυχημένο συγγραφέα, ο οποίος έπαιζε σαξόφωνο μόνο και μόνο για να βιοπορίζεται. Η Μητελέ, σε ένα βιβλίο, το οποίο για χρόνια σχεδίαζε να γράψει, ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο με τον ειρωνικό τίτλο «How many of you are there in the quartet?» Κάτι σαν μια ερώτηση που του έκαναν συχνά οι αεροσυνοδοί κατά τη διάρκεια των ατελείωτων περιοδιών τους. Δυστυχώς άφησε μόνο μερικά κεφάλαια έτοιμα, δηλώνοντας αστειευόμενος: «Μπορώ να γράψω μόνο στην παραλία, αλλά πάντα μπαίνει άμμος μέσα στην γραφομηχανή μου». Το 1973 το σπουδαίο βρετανικό χιουμοριστικό περιοδικό Punch δημοσιεύει ένα κείμενο με τίτλο «How Jazz came to Orange County State Affair». Το κείμενο σατήριζε με απίστευτο πνεύμα τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι jazz μουσικοί όταν έπαιζαν σε επαρχιακά πανηγύρια ανάμεσα σε εκθέσεις ζώων και γεωργικών μηχανημάτων. Η ζωή στο Μανχάταν, οι γυναίκες και ο Paul Densmond. Είχε ένα στέκι όπου περνούσε τα βράδια του στο θρυλικό εστιατόριο Elaine's στο Upper East Side της Νέας Υόρκης. Ήταν ένα διάσημο καταφύγιο κυρίως για συγγραφείς, ηθοποιούς και διανοούμενους όπως ο Woody Allen και ο Norman Mailer. Εκεί ο Densmond ήταν ο ανεπίσημος άρχοντας της μπάρας, συζητώντας για ώρες λογοτεχνία, πίνοντας το whisky. Η γοητεία του, αν και έμοιαζε με ένα συντηρητικό καθηγητή πανεπιστημίου λόγω των γυαλιών και των σοβαρών κουστούμιών του, είχε τεράστια επιτυχία στις γυναίκες, ιδιαίτερα σε μοντέλα και καλλιτέχνηδες. Ωστόσο, λόγω του φόβου του για δέσμευση, απέφευγε τις μακροχρόνιες σχέσεις, δηλώνοντας με αυτοσαρκασμό: «Κάποιες φορές παντρεύονται και τότε γίνονται ξανά φίλες μου».

Το 1967 το κουαρτέτο Dave Brubeck διαλύεται. Ο Desmond όμως συνεχίζει να παίζει ως freelance, ενώ συνεργάζεται με άλλους γίγαντες μουσικούς της jazz. Ένας από αυτούς και ο υπέροχος σαξοφωνίστας και αρχηγός της μπάντας, Jerry Mulligan. Ηχογραφούν μαζί δύο στουντιακά άλμπουμ, το 75 και το 62 αντίστοιχα. Ο Desmond εμφανίζεται στο Festival Jazz της Νέας Ορλεάνης μαζί με τον Jerry Mulligan και φυσικά αποσπούν πολύ θετικές έτσι, κριτικές από το κοινό, τόσο από το κοινό όσο και από τους δημοσιογράφους. Ο Desmond είχε ακόμη μια περίφημη συνεργασία στουντιακή με τον κιθαρίστα Jim Hall. Ο Hall έπαιξε σε πολλά άλμπουμ που ηχογράφησε ο Desmond μεταξύ των 59 και 63 από τη Warner Bros. Και την RCA Victor. Υπάρχει μια μικρή περίοδο αδράνειας όπου ο Hall ζητάει από τον Desmond να παίξει στο Half Note στη Νέα Υόρκη του 1971. Ο Desmond παράλληλα συμμετέχει στο κουαρτέτο Modernas Jazz σε μια υπέροχη συναυλία η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης Χριστούγεννα του 1971. Και έρχεται η περίφημη συνεργασία σε 5 κομμάτια μαζί με τον τρομπετίστα και τραγουδιστή της jazz, τον Chesney Henry Baker ή αλλιώς Chet Baker, τα οποία ηχογραφήθηκαν από το 1975 έως και το 1977. Και τέλος, κατόπιν σύστασης του Jim Hall, ο Desmond συναντά το Καναδό κιθαρίστα Ed Bickert, όπου αρχίζουν και παίζουν μαζί σε διάφορα κλαμπ στην περιοχή του Τορόντο κατά τη διάρκεια του κατά την περίοδο του 1974 έως 1975. Κυκλοφορούν ηχογραφήσεις της συγκεκριμένης συναυλίας και εμφανίσεις του Bickert και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, αλλά και μετά μετά το θάνατο του Desmond. Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Desmond, να πούμε πως ήταν η επιτομή του μποέμ διανοούμενου της Νέας Υόρκης. Ζούσε σε ένα ρετυρέ στο Μανχάταν, περιστοιχισμένος από βιβλία, στενός φίλος με πολλούς διάσημους συγγραφείς της εποχής. Δεν παντρεύτηκε ποτέ εκτός από ένα πολύ σύντομο γάμο που πραγματοποίησε στα νιάτα του με την Duane Chase, ο οποίος και έληξε πάρα πολύ γρήγορα. Μανιώδης καπνιστής, κάπνιζε 4 πακέτα παμάλ την ημέρα και βαρύς πότης. Βλέπετε, λάτρευε το whisky Dewars. Στις αρχές του 1977 διαγνώστηκε με καρκίνο των πνευμόνων. Ακόμα και τότε δεν έχασε το χιούμορ του. Όταν οι γιατροί του έδειξαν τις ακτινογραφίες, εκείνος δήλωσε με ανακούφιση πως τουλάχιστον το σηκώτη μου είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Η τελευταία εμφάνιση, ηρωνικό και όμως δεν είναι, είναι με τον Dave Brubeck το Φεβρουάριο του 1977 στη Νέα Υόρκη. Βέβαια ήταν τόσο εξαντλημένος ο Paul Desmond που δεν μπορούσε καν να βγει για encore. Φεύγει από τη ζωή στις 30 Μαΐου του 1977 στο διαμέρισμά του σε ηλικία μόλις 52 ετών. Καθώς δεν είχε στενούς συγγενείς, ο Desmond άφησε τη διαθήκη καθώς και όλα τα πνευματικά δικαιώματα των συνθένσεών του, συμπεριλαμβανομένου και του Take 5, στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. Μέχρι σήμερα, ο οργανισμός έχει εισπράξει πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τα δικαιώματα του Paul Desmond. Η καταγραφή, η πληρέστερη καταγραφή της ζωής του Paul Desmond, βρίσκεται στη βιογραφία Take 5, The Public and Private Lives of Paul Desmond, του Doug Ramsey, όπου εκεί υπάρχει ένα εκτενές και λεπτομερές υλικό που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από το σαξόφωνο. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μένετε συντονισμένοι στον 958. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν, είμαι ίδια, παραμένω δηλαδή ακόμα, Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκος Κακαρίκος.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στη νοτιοαφρικανική jazz, ένα μοναδικό κεφάλαιο της παγκόσμιας μουσικής που ταυτίστηκε με την κοινωνική αντίσταση και την πολιτισμική ταυτότητα κατά την περίοδο του Apartheid. Η ιστορική διαδρομή του είδους βασίστηκε στη σύζευξη των αφρικανικών ρυθμών με την αμερικανική jazz, λειτουργώντας ως μέσο έκφρασης για τους μαύρους καλλιτέχνες σε ένα περιβάλλον έντονων πολιτικών περιορισμών. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή αναδείχθηκαν προσωπικότητες με διεθνή ακτινοβολία, όπως ο τρομπετίστας Χιού Μασεκέλα, η ερμηνεύτρια Μίρια Μακίμπα και ο πιανίστας Άμπντουλα Ιμπραήμ, οι οποίοι συνδύασαν την παράδοση με τον αυτοσχεδιασμό, μεταφέροντας τα μηνύματά τους πέρα από τα σύνορα της χώρας τους ως φωνές ελευθερίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ξεκινήσαμε με το κουιντέτο του Ιμπραήμ Καλίλ Σιχάμπ και το δίσκο Spring του 1968 σε μια σπάνια σύμπραξη με το θρυλικό σαξοφωνίστα Winston Mankuku Ngozi. Πρόκειται για ένα από τα πιο παραγνωρισμένα αριστουργήματα της Cape Jazz και της Modal Jazz, που για δεκαετίες παρέμενε στην αφάνεια, κρυμμένο ως απλή προσθήκη σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Παρά την απώλεια των αυθεντικών master tapes, η μουσική διασώθηκε και επανήλθε στο προσκήνιο χάρη στις επίμονες προσπάθειες της Ματσούλη Music, με το Spring να βρίσκει τελικά τη θέση του στην ιστορία της μουσικής. Και συνεχίζουμε με τον Τζόνι Μπίζο Ντιάνι και το Μαράμπι Σοβέτο. Ο Ντιάνι, κορυφαίος κοντραμπασίστας και μέλος των θρυλικών Blue Notes, καταφέρνει εδώ να συγκεράσει τις παραδοσιακές ρίζες του Μαράμπι με την avant-garde jazz της εξορίας. Η ηχογράφηση αυτή από το άλμπουμ Song for Bizo αναδεικνύει τον πνευματικό δυναμισμό της σκηνής του Σοβέτο και την απαράμιλη χημεία του με τον Ντούτου Πουκουάνα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Θα συνεχίσουμε με ορισμένους από τους θεμελιώδεις μουσικούς που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης εντός και εκτός Νότιας Αφρικής, ξεκινώντας με ένα συγκρότημα που, όπως δηλώνει και το όνομά του, τίμησε τους Αμερικανούς ομολόγους του, τους Manhattan Brothers. Υπήρξαν από τα πρώτα και πιο επιδραστικά ανδρικά φωνητικά σχήματα της δεκαετίας του 40, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ήχου που συνδύαζε τη jazz και το swing με αφρικανικά μουσικά στοιχεία. Η πορεία τους σημαδεύτηκε από τις δυσκολίες του apartheid, καθώς αναγκάζονταν να επιβιώνουν μέσα σε ένα αυστηρό και κατασταλτικό νομικό πλαίσιο που περιλάμβανε περιορισμούς μετακίνησης και νόμους που ποινικοποιούσαν την ανεργία των μαύρων πληθυσμών. Η ενασχόληση με τη μουσική αποτελούσε τότε σημαντικό ρίσκο, όμως οι Manhattan Brothers, κάνοντας συχνά πρόβες υπό τον φόβο αστυνομικών εφόδων, κατάφεραν να εξελίξουν τις αρμονίες που δανείστηκαν από τους Mills Brothers, εμπλουτιζοντάς τες με τοπικά ιδιώματα και παραδοσιακούς ήχους. Αυτή η μοναδική μίξη γίνεται εμφανή στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, «Βούκα Βούκα», ένας τίτλος που στη γλώσσα των Ζουλού σημαίνει «Ξύπνα».

Αυτό ήταν ο Χιούμα Σεκέλα με το Ζα Λαμπαλάμπα, μια σπάνια ηχογράφηση από την περίοδο της Τσίσα Records, της δισκογραφικής που ίδρυσε ο ίδιος στα τέλη της δεκαετίας του 60 για την προώθηση αφρικανικών ήχων στη διεθνή σκηνή. Ο πατέρας της νότιο-αφρικανικής τζάζ, όπως συχνά αποκαλείται, συμπράττει εδώ με το φωνητικό σχήμα The Zulus, εμποτίζοντας το ζεστό ήχο του φλικόρνο με τους ρυθμούς μπάγκανκα και τις πολυφωνικές παραδόσεις της πατρίδας του. Μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες εξορίας εξαιτίας του Apartheid από το 1960 έως τις αρχές της δεκαετίας του 90, ο Μασεκέλα επανασυνδέεται μουσικά με τις περιθωριοποιημένες περιοχές και τις παραγκουπόλεις που δημιούργησε το καθεστώς στα περίχωρα των μεγάλων πόλεων, για τον διαχωρισμό των μη λευκών πληθυσμών, όπως το Σοβέτο κοντά στο Johannesburg και το Καγελίτσα έξω από το Cape Town. Μέσα σε αυτές τις κοινότητες, παρά τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, τη φτώχεια και τους αυστηρούς περιορισμούς μετακίνησης, άνθησε μια ιδιαίτερα ζωντανή μουσική κουλτούρα, η οποία αποτυπώνεται έντονα στη μουσική του Μασεκέλα, τον οποίο θα ακούσουμε και στη συνέχεια με το κομμάτι «Μαμί Γουατά», μια σύνθεση εμπνευσμένη από την ομώνυμη υδάτινη θεότητα που λατρεύεται κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Αφρική. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ με τίτλο «The Boys Doing It», το οποίο ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη και στο Λάγος της Νιγηρίας το 1975.

Αυτή ήταν φυσικά η μάμα Αφρικα, Μίρια Μακίμπα, στο Λουμούμπα, έναν φόρο τιμής στον Πατρίς Λουμούμπα, η ηγετική μορφή της ανεξαρτησίας του Κονγκό. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Keep Me In Mind του 1970. Η Μακίμπα, στην οποία το καθεστώς του Απαρτχάιντ είχε ανακαλέσει το διαβατήριο και αφαιρέσει την ηθαγένεια ήδη από το 1960, έζησε επίσης για σχεδόν 3 δεκαετίες στην εξορία. Παρ' όλα αυτά μετέτρεψε τη φωνή της σε παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης απέναντι στον φυλετικό διαχωρισμό και την αποικιοκρατία. Συνεχίζουμε, περάσαμε και ακούμε ήδη τον Μπέκι Μσελέκου με το Βουκάνι, που σημαίνει ξυπνήστε στη γλώσσα Ζουλού, από το άλμπουμ Timelessness του 1994. Ο Μσελέκου, ένας χαρισματικός αυτοδίδακτος πολυοργανίστας από το Ντέρμπαν, υπήρξε μια βαθιά πνευματική μορφή της νότιο-αφρικανικής τζαζ κατά τη διάρκεια της μακράς εξορίας του σε Στοκχόλμη και Λονδίνο, λόγω φυσικά του Απαρτχάιντ. Η συγκεκριμένη σύνθεση ξεχωρίζει για τις αφρικανικές φωνητικές αρμονίες της και τον ιδιαίτερο δυναμισμό που προσδίδουν ο Μάικλ Μπόουι στο κοντραμπάσο και ο Μάρβιν Σμιτ Σμιθ στα τύμπανα, ενώ στο ίδιο άλμπουμ συμπράττουν θρύλοι της παγκόσμιας σκηνής όπως ο Φάρουα Σάντερς, η Άμπεϊ Λίνκον και ο Έλβιν Τζόνς, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση της τζαζ κοινότητας προς το πρόσωπο του.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με τον Ντούντου Μπουκουάνα και το κομμάτι Έζηλαλίνη από το άλμπουμ In the Townships του 1973, το οποίο συμπυκνώνει την ενέργεια και το πνεύμα της νοτιοαφρικανικής jazz της εξορίας. Ο Μπουκουάνα, εμβληματικός σαξοφωνίστας και ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Blue Notes, υπήρξε κεντρική φιγούρα στη μεταφορά του ήχου της πατρίδας του στην ευρωπαϊκή σκηνή, συνδυάζοντας το ελεύθερο πνεύμα του αυτοσχεδιασμού με στοιχεία από το κουέλα και το μπάκανκα. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στην τζαζ της Νότιας Αφρικής, μια ιστορία μνήμης και αντίστασης μέσα από τον ήχο.

με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERTECO. Η Ρούλα Αρβανιτίδου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στη τζαζ της Νότιας Αφρικής, μια μουσική που γεννήθηκε μέσα από τους αγώνες των περιθωριοποιημένων συνοικιών και των παραγκοπόλεων που επέβαλε το Apartheid, από τους θρύλους της εξορίας μέχρι τη δυναμική σύγχρονη σκηνή. Οι καλλιτέχνες αυτοί χρησιμοποιούν τη μουσική, τον αυτοσχεδιασμό ως γλώσσα αντίστασης και συλλογικής μνήμης, μετατρέποντας τον αγώνα ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φυλετική καταπίεση σε μια δήλωση ελπίδας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τον Χιούμα Σεκέλα, με το Αμπαν Κόμπα, έναν παραδοσιακό ύμνο των Ζουλού, αφιερωμένο στους θεραπευτές και τους πνευματικούς λειτουργούς. Και θα συνεχίσουμε με τον Μόζες Τάιουα Μολελέκουα και τον Dance to Africa από το άλμπουμ Jeans and Spirits του 1998. Ο Μολελέκουα συνεργάζεται εδώ με διεθνείς μουσικούς όπως ο Βρετανός τρομπετίστας Byron Wallen, ο Καμερουνέζος drummer Bryce Wassey και ο Βραζιλιάνος κιθαρίστας Ζωζέ Νέτο, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό ηχητικό τοπίο που γεφυρώνει αφρικανικούς ρυθμούς, τζαζ αυτοσχεδιασμό και παγκόσμιες επιρροές. Ο πρόωρος και τραγικός θάνατος του το 2001, σε ηλικία μόλις 27 ετών, στέρισε από τη μουσική έναν από τους πιο υποσχόμενους δημιουργούς της γενιάς του, ο οποίος πρόλαβε όμως να αφήσει έντονο αποτύπωμα στη σκηνή των townships και πέρα από αυτά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούσαμε τους Jesus Besu Group και το εμβληματικό Armitage Road από το ομώνυμο άλμπουμ του 1970, μια σπάνια έκδοση που επανακυκλοφόρησε πρόσφατα. Το όνομα του συγκροτήματος σημαίνει «προχωρώντας με δύναμη» και το εξώφυλλο του δίσκου αποτελεί μια τολμηρή πολιτική απάντηση στο Abbey Road των Beatles. Αντί για τη διάσημη διάβαση του Λονδίνου, τα μέλη του γκρουπ διασχίζουν έναν χωματόδρομο στο Ορλάντο του Σοβέτο, με βασικό συνθέτη τον κιθαρίστα Σίριλ Μαγκουμπάνε και τους αδελφούς Χένρι και Στάνλεϊ Σιτόλε. Στα σαξόφωνα το κομμάτι παντρεύει το σκληρό μπόπ με τα γκρουβ των παραγκουπόλεων του Απαρτχάιντ σε μια δυναμική μουσική δήλωση που αρνείται τον περιορισμό και διεκδικεί την ελευθερία της έκφρασης. Συνεχίζουμε με τους The Drive και το Africa Bossa του 1975, όπου η βραζιλιάνικη Άβρα συναντά τον παλμό του Johannesburg.

Από τους The Drive και το Africa Bossa του 1975 περνάμε τώρα στον Μπέκι Μεσέλου με το Celebration από το 1991.

Συνεχίζουμε με τους Μπατσουμί και το Toy Toy από το άλμπουμ Moving Along του 1976. Το συγκρότημα που γεννήθηκε στο Σοβέτο το 1972 θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά γκρουπ της spiritual jazz και του αφρικανικού μυστικισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτή ήταν φυσικά η φωνή της Μίριαμ Μακίμπα στο Quit It, μια από τις πιο αιχμηρές στιγμές της καριέρας της, από το άλμπουμ Keep Me In Mind του 1970. Ένα άλμπουμ που αποτυπώνει την καλλιτεχνική της ορίμανση μέσα σε ένα πλαίσιο έντονων κοινωνικών και πολιτικών ζυμώσεων. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε σε μια περίοδο όπου η Μακίμπα βρισκόταν ήδη σε εξορία και είχε δραστηριοποιηθεί διεθνώς ως η φωνή ενάντια στο apartheid, ενώ η προσωπική της ζωή είχε σημαδευτεί και από τον γάμο της με τον ακτιβιστή στο Oakley Carl Michael, γνωστό και ως Kwame Ture, γεγονός που συνδέθηκε με την αυξημένη πολιτική πίεση και την απομάκρυνσή της από το αμερικανικό περιβάλλον της εποχής. Και συνεχίζουμε με τους The Brother Moves On, σε ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στη συλλογή «Η Ντάμπα Ις» του 2021, το οποίο εκφράζει τη σύγχρονη τζαζ σκηνή του Johannesburg με επικεφαλής τον Σιγιαμπόγκα Μθεμπού, συνδυάζοντας afrobeat, rock και spiritual jazz. Ένα άλμπουμ που αναδεικνύει την ανάγκη για συλλογική θεραπεία και πνευματικότητα σε μια κοινωνία που παλεύει ακόμα με τις σκιές του apartheid.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα κλείσουμε με τον Dollar Brand, τον μετέπειτα Abdullah Ibrahim και την επική σύνθεση Καλαχάρη. Το κομμάτι αυτό διάρκειας άνω των 20 λεπτών αποτελεί την πρώτη πλευρά του άλμπουμ Underground in Africa, το οποίο ηχογραφήθηκε τον Μάρτιο του 1974 και κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά από την As Sams. Σε αυτή την ηχογράφηση ο Dollar Brand συμπράττει με μια σπουδαία ομάδα μουσικών όπως ο Ρόμπι Τζάνσεν στο άλτο σαξόφωνο και ο Μπάζιλ Κοέτζι στο τενόρο, δημιουργώντας έναν ήχο που αποτυπώνει την ψυχή και το τοπίο της πατρίδας του. Μια βαθιά πολιτική και πνευματική κατάθεση και μια αδιαπραγμάτευτη δήλωση οικουμενικής ελευθερίας που σπάει τα δεσμά των γκέτο, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές, να έχετε μία όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

σε ούριος ποταμός, στις εγγονές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά.

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι. Ναι, στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι.

0: σου ακόμα, φίλη στο στόμα, σαν την ωραία κοιμωμένη.
1: Κοιμήσου ακόμα,
0: κοιμήσου ακόμα.

σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου,

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σένα η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ. Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση, μια ηλίθια παράσταση.

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν. Γιατί? Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Air 3 Kids. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 7 με 8 και μισή το πρωί. Και το Σαββατοκύριακο από τις 7 έως τις 11.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι εκπομπή Καλημέρα το 958, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου. Και στη σημερινή εκπομπή θα μεταδοθεί μια συνέντευξη με τη Μαρία Φαραντούρη που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου του 2025. Της είχα ζητήσει μια συνέντευξη στην οποία να μας μιλήσει για τον Μάνο Χατζηδάκη. Την ευχαριστώ θερμά που δέχτηκε. Ήταν τιμή μου. Πάντα είναι και μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά όποτε συνομιλώ μαζί της και πάντα μαθαίνω πολλά. Στη συνέντευξη η Μαρία Φαραντούρη μας μιλάει για το έργο και την προσωπικότητα του Μάνου Χατζηδάκη, την πρώτη συνάντησή της μαζί του, την πρώτη συνεργασία του στα επόμενα χρόνια, τα παράλογα και φυσικά τα έργα «Η εποχή της Μελισάνθης» και «Σκοτεινή μητέρα», δύο έργα με την ίδια κεντρική ερμηνεύτρια και βεβαίως την Αμοργό. Στην ηχογράφηση του πρώτου υλικού και στο τελικό μοντάζ ήχου ήταν ο Περικλής Γλυκόπουλος και ο Γιώργος Λιάκης. Στον ήχο σήμερα κατά τη μετάδοση της εκπομπής είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.

0: Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή κάθε φορά να μιλώ με την Μαρία Φαραντούρη. Πάρα πολύ καιρό τώρα ήθελα να κάνουμε μια εκπομπή όπου να αναφερθεί σε αυτή την πολύ σημαντική συνεργασία που είχε με τον Μάνο Χατζηδάκη, μια συνεργασία στην οποία όχι απλώς της έδωσε τραγούδια, αλλά της αφιέρωσε ολόκληρα έργα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μας αυτή και είμαι σίγουρη ότι θα ακούσω κι εγώ πράγματα πολλά που θα τα ακούσω ίσως για πρώτη φορά και θα τα μάθω. Καλημέρα κυρία Φαραντούρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε βέβαια για ένα τέτοιο θέμα. Σπάνια δηλαδή ακούμε για τους μεγάλους μας παρά μόνο σε επετείους ή γιορτές ή από τα γενέθλιά τους ή για το θάνατό τους. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά όπως και εσείς τον θαυμάζετε, γνωρίζετε το έργο, το έχετε γνώση και μπορείτε να φέρετε αυτή τη γνώση και στη νεότερη ηλικία, στις νεότερες ηλικίες, στους νέους ανθρώπους που ίσως ξέρουν το όνομα αλλά δεν γνωρίζουν το έργο. Το βλέπω ακόμα και στο Μίκη που είναι φέτο, ναι, υπάρχει ας πούμε τόσο πολύ ο Μίκης παντού με συναυλίες και βλέπεις νέα παιδιά να ακούνε για πρώτη φορά τα τραγούδια. Λοιπόν, για το Μάνο, τι να πρωτοπεί κανείς για το Μάνο Χατζηδάκη. Εγώ σε σχέση με μένα θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που σε πολύ μικρή ηλικία γνώρισα και τον Μίκη αλλά και τον Μάνο ταυτόχρονα.
0: Νομίζω ήσασταν ούτε 20 χρονών τότε, δηλαδή εσείς ήδη από τα 12.
1: Όχι, πολύ, 17 χρονών.
0: 17 χρονών.
1: Όταν πήγα στο στούντιο για πρώτη φορά,
0: ναι,
1: που γνώρισα πρώτη φορά με ήδη ο Μίκης, αλλά την ίδια στιγμή με γνώρισε και ο Μάνος, επειδή ήμουν μέλος στη χοροδία, στη Μαγική Πόλη που έκαναν. Η Μαγική Πόλη ήταν ένα έργο μαζί ο Μάνος και ο Μίκης.
0: Βεβαίως.
1: Και ήμουν εγώ μέλος στη χοροδία και εκεί μου δώσε ένα μικρό σόλο και ακούσαν τη φωνή μου. Και θυμάμαι, με άκουσε και ο Μάνος και με ξεχώρισε. Μιλούσε στη μητέρα μου γιατί με συνόδευε η μητέρα μου. Τα πρώτα ακούσματα θυμάμαι. Λοιπόν, και αμέσως ο Μίκης μου δίνει το εκκρεμές να τραγουδήσω. Με κάλεσε στο στούντιο για να ηχογραφήσω του Νίκου του Γκάτσου. Και την ίδια στιγμή ήταν και ο Μάνος. Γιατί πολύ συχνά ήταν κοντά ο ένας με τον άλλον. Ό,τι έκανε ο ένας γνώριζε ο άλλος και έπαιρνε, ας πούμε, συμβουλές ο ένας έδινε στον άλλον. Α, τώρα θα κάνω αυτό, Μίκη, Μάνο, θα κάνω αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δεμένη ήταν. Και του έρχεται η ιδέα του Μάνου να τραγουδήσω ένα τραγούδι, ένα μουσικό θέμα μάλλον, που υπήρχε στον Καπετάν Μιχάλη, ήδη είχε γίνει, είχε ηχογραφηθεί ο δίσκος με το Ρωμανό, το έργο Καπετάν Μιχάλης, και υπήρχε μέσα ένα μουσικό θέμα. Αυτό λοιπόν ήθελε να το αξιοποιήσει ο Μάνος ο Κατράκης ο ηθοποιός, γιατί έκανε θεατρική παράσταση τον Καπετάν Μιχάλη. Και είχε πει στον Μάνο, παρακάλεσε τον Μάνο να γράψει, να το κάνει τραγούδι αυτό το υπέροχο θέμα της Eminem. Λοιπόν, και λέει ο Μάνος ναι, και αμέσως μου το φέρνει στο στούντιο την ημέρα που ηχογραφούσα το όνειρο καπνός. Αυτό είναι το εκκρεμές. Και ήρθε λοιπόν στο στούντιο και μου λέει τώρα λέει μπορείς να γράψεις αυτό. Και πραγματικά 2-3 πρόβες κάναμε εκεί και μου δώσανε τους στίχους του Γεράσιμου Σταύρου, θυμάμαι. Και ηχογράφησα το, και μπορεί να το βρείτε στο YouTube, λέγεται «Κι ήρθες εσύ από τα νοτιά».
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί στο δίσκο γιατί ήδη είχε υπάρξει ο δίσκος πριν. Αλλά μπήκε εκ των υστέρων ως θεατρική παράσταση που έκανε ο Κατράκης. Αυτό λοιπόν χρόνια εγώ δεν το είχα ως ηχογράφημα, ως ντοκουμέντο. Και τελευταία που πήγα στην Κρήτη πριν από 10 χρόνια θυμάμαι, ο διευθυντής του Μουσείου Καζαντζάκης μου είπε «Σου έχω ένα δώρο». Γιατί εδώ παίχτηκε ο Καπετάν Μιχάλης και έχω στο αρχείο μου τη φωνή σου που τραγουδάει το «Κι ήρθες εσύ από τα νοτιά». Μπορείτε να το βρείτε πάντως, κυκλοφορεί.

0: μετά έφυγα με το Μίκη, κάναμε δηλαδή τα τραγουδία του Γκάτσου με το Μίκη, μου έδωσε το Mauthausen, ακολούθησα μια πορεία πολύ έτσι, πυκνή ταξίδι και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, ακόμα πριν τη Χούντα που σας λέω. Θυμάμαι ήταν μεγάλη συναυλή η Σιρομιοσύνη και το Mauthausen, παντού ας πούμε. Ήταν ένα πράγμα πολύ πυκνό και ήμουν... Και τέλειωνα και το σχολείο.
1: Είσαι πολύ νέο κορίτσι τότε, πάρα πολύ νέο κορίτσι.
0: Ναι. Και αμέσως μετά βγήκα στο εξωτερικό, έγινε το, η γνωστή ιστορία που βγήκα. Δεν θέλω να πω τώρα γιατί για το Μάνο πρέπει να μιλήσουμε. Αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία, λοιπόν, η πρώτη που μου έδωσε ο Μάνος. Κατόπιν συναντηθήκαμε στο, το 68 στο Παρίσι, ερχόμενος από τη Νέα Υόρκη, έκανε στάση στο Παρίσι για να με δει. Συναντηθήκαμε σε ένα φιλικό σπίτι που ήταν πιανίστας και εκεί μου είπε θέλω Μαρία να τραγουδήσεις την εποχή της Μελισάνθης, το έργο που έκανα στην Αμερική και θέλω να το τραγουδήσεις εσύ. Και καταλαβαίνεις, ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα, μου το έδωσε, το έμαθα, αργήσαμε να το παρουσιάσουμε στην Αθήνα, έπρεπε να πέσει η Χούντα για να γυρίσω εγώ στην Αθήνα, όπως ξέρετε έπεσε η Χούντα το 1974. Οπότε είχαμε και άλλες συναντήσεις, ερχόταν κάπου κάποιος στο Παρίσι. Τέλος πάντων γίνεται η πρώτη παρουσίαση, πριν λοιπόν γίνει αυτό η Μελισάνθη, έγραψε τα παράλογα.
1: Τα παράλογα.
0: Ο Νίκος Γκάτσος, ήταν η εποχή που ήθελαν να δώσουν μια απάντηση σε αυτό το πράγμα που γινόταν τότε στον ιερό τόπο των... Στην Ελευσίνα ήταν τόσο άσχημο αυτό που φαινόταν, ας πούμε, τα δηληστήρια, μόλυνση του περιβάλλοντος, όλα αυτά θέλανε να τα καταγράψουν και να τα καταγγείλουν ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος. Και σκεφτείτε ότι μέσα σε 4 λεπτά, έτσι Περσεφόνη, και ίσως και άλλα μέσα από τα παράλογα, δώσανε αυτή την απάντηση και είναι ένα εμβληματικό τραγούδι. Μια απάντηση, μια διαμαρτυρία, καταγγελία ενάντια στην απληστία, ας πούμε, των ανθρώπων χάρη στο κέρδος που θέλανε να καταστρέψουν αυτόν τον ιερό τόπο. Αυτό ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα που για μένα με σημάδεψε. Θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Όταν με κάλεσε στο στούντιο, πριν με πήρε στο τηλέφωνο και μου λέει «Μαρία, ξέρεις, έχω κάνει μια σπουδαία δουλειά». Τα ονομάζω τα παράλογα, δηλαδή η Ελλάδα που παραλογίζεται, αλλά δεν πάβει να ονειρεύεται. Λοιπόν, όλα τα παράλογα της εποχής, όχι μόνο αυτό το θέμα στο οικολογικό, που ήταν τόσο πρόωρο και τόσο δεν υπήρχε ακόμα συνείδηση, θέλω να πω, οικολογική, και τώρα έχουμε την καταστροφή βέβαια μετά από το
1: νομίζω, κυρία Φαραντούρη, ότι ειδικά αυτό το τραγούδι, ο Εφιάλτης Περσεφόνης, είναι το πρώτο τραγούδι ίσως που αναφέρεται. Και ένα τραγούδι που ξέρουν από μικρά παιδιά του δημοτικού σχολείου έως πολύ μεγάλη, που αναφέρεται σε οικολογικά θέματα και προβλήματα.
0: Ναι, είναι το μόνο. Τόσο αληθινό. Το ξέρουν και οι ξένοι. Το μεταφράζουμε και στις συναυλίες έξω.
1: Το τραγουδάτε σε πολλές συναυλίες, σε όλες τις συναυλίες σας σχεδόν. Το έχετε επίσης σε πολλές συλλογές όπου τραγουδάτε και απευθύνονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ένα τραγούδι που το έχετε υπερασπιστεί πάρα πολύ. Υποθέτω ότι είναι ένα από τα κορυφαία και τα πολύ αγαπημένα σας.
0: Τα υπέροχα, λέει, τραγούδια Φθοράς και Ονείρο, έτσι τα ονόμαζε ο Γκάτσος και ο Μάνος. Και μου λένε, λοιπόν, έλα να τραγουδήσουμε τα κακώς κείμενα της εποχής, έτσι έλεγε. Τα παράλογα, δηλαδή, που είναι η αθάνατη Ελλάδα. Πρέπει να ακούγονται, λέει, αυτά, να ακούγονται, λέει, με νηστεία και προσευχή και χιούμορ τρομερό, μάλλον, πάρα πολύ. Και έτσι θυμάμαι τον Μίκη, τον Σαββόπουλο, τη Μελίνα Μερκούρη, τον Λιούγκο και εμένα, νύχτα ηχογραφούσαμε, ήταν αξέχαστη αυτή η εικόνα, να παίζει στο πιάνο ο Μάνος και από πάνω στον ώμο του να τον κρατάει ο Μίκης και να σκύβει μαζί με την παρτιτούρα για να κάνει πρόβα την ελλαδογραφία.
1: Άλλος
0: που τραγουδάει. Και θυμάμαι που του έλεγε ο Μάνος Μίκη, Μίκης και να σκύβει μαζί με την παρτιτούρα.

0: πνεύμα. Και αυτό τον έκανε να είναι, θα λέγαμε, ένας προοδευτικός άνθρωπος, όχι γιατί είχε περγαμηνές έτσι κομματικές και αυτά, όχι, αλλά κυρίως μέσα από την ομορφιά αυτή της ελευθερίας του πνεύματός του. Πάντα πήγαινε κόντρα, ας πούμε, σε πράγματα που πίστευε και καμιά φορά και στην κοινή γνώμη, ακόμα και στο κράτος. Δηλαδή υποστήριζε τη γνώμη του Εφθαρσός, έτσι. Δεν τον θυμάμαι να γράφει διάφορα κοινωνικά θέματα που τον απασχολούσαν ή σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Όλοι περιμέναμε τι θα πει ο Μάνος για κάθε περίπτωση, κυρίως αδικίας, κοινωνικής αδικίας, έτσι. Όχι τόσο στα πολιτικά κομματικά. Ήταν παρεμβατικός, τολμηρός και βεβαίως η μουσική του πάνω απ' όλα, που είχε αυτή την ποιητική ευαισθησία εκτός από την μουσική. Και αυτό καθρεφτιζόταν μέσα στο έργο του, μέσα στα υπέροχα τραγούδια του, και που αυτά δεν ξεχνούνται ποτέ. Είναι οι δύο πυλώνες οι μεγάλοι που δημιουργήσανε το τραγούδι αυτό με ποιότητα, αλλά και η ποίηση που αναβλύζει μέσα από το, δηλαδή αυτή η μοναδική σχέση, μοναδική, ας πούμε, ποιητική στιχουργίας ή ποιήσης με σπουδαία μουσική. Αυτό το καταφέραν αυτοί οι δύο πρώτοι, μετά υπήρχαν και μεταγενέστεροι, παράλληλοι δρόμοι, ας πούμε, όπως ο Σαββόπουλος, όπως ο Μαρκόπουλος, όπως ο Ξαρχάκος, όπως, να μην λησμονήσω κανέναν, ναι, ήταν αρκετοί μεταγενέστεροι, αλλά αυτοί οι δύο πραγματικά βάλαν τα θεμέλια.
1: Είναι οι δύο σπουδαίοι πυλώνες που λέτε κι εσείς. Εδώ να θυμίσουμε σε όσο μας ακούνε τώρα ότι τα παράλογα κυκλοφόρησαν 2 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, το 1976. Εκεί βεβαίως είναι, όπως είπατε κι εσείς, ο Εφιάλτης Περσεφόνης. Εκεί όμως λέτε και άλλα τραγούδια, όπως τη Μάγδα, όπως τον Αμνό του Θεού, όπως τους χρησμούς της Σίβυλλας, όπως το Κούντου Λούνα Βίνι μαζί με τον Ηλία Λούκου.
0: Το Κούντου Λούνα Βίνι, πόσο επίκαιρο είναι να το δείτε σήμερα.

0: έλεγε να κάνετε, να προσέχετε ή να τονίσετε ή να σημειώσετε?
1: Ναι, ήταν σπουδαίος δάσκαλος. Πάντα ήταν. Πρώτα μας τραγουδούσε ο ίδιος, μας έδινε μια κασέτα με τη δική του εκτέλεση στο πιάνο και τραγούδι. Μαθαίναμε έτσι κάπως το φραζάρισμα και μετά θυμάμαι που ήταν δίπλα μου στο στούντιο και ήθελε με τον τρόπο, μας δίδασκε. Ακόμα και παύση, πώς θα πάρουμε, θα δημιουργηθεί παύση και πώς θα... Είχε μια μαγική σχέση με το... Ήταν σπουδαίος δάσκαλος. Ήταν, το θυμάμαι, έτσι, υπάρχει και ένα βίντεο που μου διδάσκει τη σκοτεινή μητέρα.
0: Είναι από την εκπομπή μητέρα του Δημήτρη Βερνίκου στον Αστερισμό του Ορφέα.
1: Μπράβο,
0: και από
1: μπράβο,
0: εκεί έχουμε το στιγμιότυπο, το πολύτιμο αυτό, ναι, που πραγματικά, ναι, βλέπουμε.
1: Ναι, που πώς... τραγουδούσε τη φράση. Ναι, και δηλαδή κάναμε και στο στούντιο, δεν πηγαίναμε μία και απ' έξω, έτσι λέγαμε ένα τραγουδί, ώρες πριν το δουλεύαμε για να δημιουργηθεί αυτό το τελικό αποτέλεσμα, να το ολοκληρώσουμε και τα λοιπά. Και δουλεύει, το θυμάμαι αυτό πολύ έντονα.
2: Ο κανάτης το πεβάζει, το πηγάδι στην... Το κουράγιο της μητέρας του πατέρα, η συμβουλή. Αυτή ήταν η ζωή μας. Έτσι το αφήνες.
3: Λεντζέρα μετά, έτσι κάπως πιο, ναι.
2: Ναι, η ζωή μας. Μικρή και ταπεινή μα και μεγάλη, κι αν κάποτε μας πήκαν. Αυτή ήταν η ζωή.

0: Η εποχή της Μελισάνθης είναι το σημαντικό πολιτικό του έργο, θα λέγαμε. Δηλαδή η Μελισάνθη είναι η Ελλάδα, είναι η μητέρα, είναι η αδελφή, η ερωμένη. Μέσα στα ερείπια μιας πόλης κατεστραμμένης από τον πόλεμο, μιλούσε για τη δεκαετία του 40, έτσι, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, μετά ήταν η αρχή του εμφυλίου, όλη αυτή τη φοβερή δεκαετία, πώς τον επηρέασε τον ίδιο. Καταλάβετε, και έγραψε αυτό το υπέροχο. Ο ίδιος έγραψε
1: το σπουδαίο έργο σε δική του ποίηση και δική του μουσική. Ναι. Αυτό είναι, κυρία Φαραντούρη, είπατε πριν ότι σας πρωτομίλησε για αυτό στο Παρίσι, στη διάρκεια της Χούντας. Αυτό είναι ένα έργο που ο ίδιος το δούλευε σιγά σιγά και μέσα του, ήδη πολύ νέος. Και είναι το πιο προσωπικό του αυτοβιογραφικό και βαθιά πολιτικό έργο, πιστεύετε, στην εργογραφία του.
0: Βαθιά πολιτικό, ναι, με την έννοια ότι είναι αυτή φράζει την κατοχή, την αντίσταση, τη φρίκη του πολέμου. Με αυτή την έννοια είναι το μόνο από ό,τι θυμάμαι, γι' αυτό και ζήτησε να το τραγουδήσω εγώ, αλλά υπήρχαν και άλλες νήξεις σε τραγούδια του πιο μεμονωμένα. Πάντα καυτηρίαζε, ας πούμε, σας είπα, τα κακοσκήμενα, κοινωνικά κυρίως θέματα. Αλλά σαν έργο ολοκληρωμένο νομίζω είναι η εποχή της Μελισάνθης. Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, το πιο πολιτικό, δεν του άρεσε καθόλου η λέξη πολύ, δηλαδή, το πιο κοινωνικό.
1: Αλλά το πιο κοινωνικό θα έλεγε, πιστεύετε.
0: Είναι αυτοβιογραφικό. Αυτό έχει σημασία. Και καθρεφτίζεται η εποχή που βιώσανε όλες αυτές τις... την εικόνα, ας πούμε, της εποχής εκείνης. Τη δίνει τόσο καταπληκτικά μουσικά. Καταλαβαίνετε πόσο χαρά πήρα όταν το 80 καταφέραμε και το παρουσιάσαμε για πρώτη φορά με χοροδίες. Ήταν μέσα και ο Λούγκος, ο Λέκας, νομίζω, ήταν σπουδαίοι τραγουδιστές και κάναμε αυτό το έργο, το παρουσιάσαμε στον Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Και μετά στην Αθήνα, διάφορες εταιρείες. Και μετά το παρουσιάσαμε το 2000 τελευταία, χωρίς βέβαια την παρουσία του Μάνου. Το παρουσιάσαμε, θυμάμαι, στο Μέγαρο το 2003, ναι, η τελευταία φορά που το παρουσιάσαμε στο Μέγαρο Μουσικής, επί Λαμπράκη, και έγινε 2-3 συναυλίες το κάναμε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ναι, με την επιμέλεια, τη μουσική επιμέλεια του Νίκου Κυπουργού.
1: Είναι ένα σπουδαίο έργο και εδώ να σημειώσουμε ότι ο ίδιος γράφοντας και κυκλοφορώντας την εποχή της Μελισάνθης το τόσο προσωπικό δικό του έργο σημειώνει στο εξώφυλλο μια μουσική ιστορία με τη Μαρία Φαραντούρη. Δεν είστε απλώς ερμηνεύτρια εδώ. Θεωρεί ότι αυτό το έργο το έχει γράψει για να το πείτε εσείς. Πώς ήτανε αυτή η ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Τι σας είπε για την εποχή της Μελισάνθης, όταν μετά το Παρίσι είστε πια και οι δυο στην Ελλάδα, είναι τα τέλη της δεκαετίας του 70 και σας λέει θέλω να πάμε να φτιάξουμε αυτό το δίσκο.
0: Τώρα καταλαβαίνετε πώς αισθάνθηκα. Ασφαλώς μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ο Μάνος σπουδαία τραγούδια έδωσε στην Άννα Μούσκουρη, μοναδικές ερμηνεύτριες. Η Νάνα Μούσκουρη και η μοναδική Φλέρι Νταντονάκη, λοιπόν, είχε μένα και μου έδωσε τα έργα του. Σπουδαία έργα, δηλαδή. Είδε τι τραγούδια θα πηγαίνανε στη φωνή μου, τη δική μου εκφραστική ικανότητα και όλα αυτά τα συνδύασε, θα λέγαμε. Τα συνδύασε. Όπως και τη σκοτεινή μητέρα.
1: Ναι, θα πάμε αμέσως μετά εκεί. Τι είναι για εσάς η Μελισάνθη, το πρόσωπο της νύχτας, το μητέρα και αδελφή, οι μάνες τις καμένες στέγες.
0: Όπως σας είπα, είναι συμβολική η Μελισάνθη. Είναι η Ελλάδα η ίδια. Είναι, ο καθένας δίνει μια άλλη διάσταση. Μπορεί να είναι, ας πούμε, η μάνα, να είναι η αγαπημένη, η πατρίδα σου, όλα. Τι να σας πω τώρα αυτό... Για μένα ήταν καταρχήν μουσικά το έργο και εκφραστικά και το περιεχόμενο. Όλο μαζί ήταν ένα σπουδαίο έργο και αισθάνομαι με υπερφάνεια. Αισθάνθηκα που μπόρεσα να το τραγουδήσω και θα ήθελα να το ξαναπώ μετά από τόσα χρόνια, ακόμα πιο όρημη τώρα.

0: έβλεπε πολύ βαθιά την πολιτική με ένα δικό του τρόπο. Δηλαδή μέσα από πολιτισμό μπορεί να κατακτηθούν πράγματα, μέσα από κοινωνικές ευαισθησίες. Ο Μίκης ήθελε, είχε άλλη ορμή δημιουργική, ήθελε να επαναστατεί και να μην σταματάει ποτέ αυτή η ορμή, γιατί μπορεί να πετύχει σε το Α, έρχεται το Β, έρχεται το Γ, που πρέπει πάλι να ξαναδώσει σε μάχη. Ο Μάνος πίστευε ότι μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τη μαγεία, μέσα από την τέχνη, μέσα από την παρατήρηση των πραγμάτων, τη σωστή ας πούμε, θα αλλάξουμε τους ανθρώπους κτλ. Κυρίως μέσα από την απόλυτη ελευθερία, δε. Ήταν πολύ φιλελεύθερος, με τη σωστή όμως έννοια της ελευθερίας που σας είπα, έτσι. Yeah. Ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, με τις πράξεις μας, με την ατομική μας ελευθερία. Είχε έναν άλλο τρόπο να πιστεύει σε αυτή την ελευθερία και έναν διαφορετικό τρόπο είχε ο Μίκης. Ωστόσο, πάντα και μέσα από τη διαφωνία τους συμφωνούσαν ότι πρέπει να αλλάξουν τον κόσμο και να ονειρεύονται. Εγώ μάλιστα το είπα και με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο, ότι είναι σε ένα δωμάτιο και οι δύο και ο ένας προσπαθεί να σπάσει το τζάμι και να βγει έξω και ο άλλος να κλείσει τη γρίλια. Αλλά μένοντας στο ίδιο δωμάτιο, έτσι, πιο εσωστρεφής ο Μάνος, πιο εξωστρεφής ο Μίκης. Mm. Αλλά το ίδιο πράγμα, πιστεύανε σε μια Ελλάδα. Να μην μείνουμε μόνο στην αρχαία Ελλάδα, έτσι, και στα σύμβολα τα αρχαία, αλλά να δημιουργήσουμε τη νέα Ελλάδα. Τις νέες μορφές, τις νέες προσωπικότητες.
1: Που
0: τα... Ακριβώς, ναι. Πολλές φορές δανειζόντουσαν και... φιγούρες ας πούμε από την αρχαιότητα, όπως η Περσεφόνη, όπως και άλλοι, και άλλα πράγματα και άλλες τραγούδια, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σας πω, μύθους ας πούμε, αλλά θεωρούσαν οι νεότεροι μύθοι πρέπει να παίξουν πια ρόλο για να βοηθήσουν την Ελλάδα και την ανάπτυξή της, γιατί αυτοί καταλαβαίνετε ότι βιώσανε δημιουργικά το 50, την εποχή του 50, εγώ δεν ήμουν παιδάκι τότε, δηλαδή μετά από όλη αυτή την καταστροφή της δεκαετίας του 40. Μετά, καταλαβαίνετε, πρέπει να δημιουργήσουν μια μαγική Ελλάδα, ας πούμε, μέσα τους. Δηλαδή, αυτή την πραγματικότητα, τη σκληρή και την καθημερινότητα, να τις δώσουν, ας πούμε, ένα φαντασιακό ύψος, ας πούμε. Δηλαδή, μαζί η πραγματικότητα και η φαντασία. Και αυτό το έβλεπες στην ποιησή τους, στην τέχνη τους, κυρίως ο Μάνος, έτσι, πάρα πολύ. Ο Μίκης είχε την απόλυτη εμπειρία πάντα, ας πούμε, την πολιτική.

0: Και βέβαια ο Μάνος Χατζηδάκης μας λείπει πάρα πολύ και για αυτές τις κοινωνικές του παρεμβάσεις, πάντα με το δίκαιο και πάντα υπερασπιζόμενος τους αδύναμους. Αυτό
1: Ακριβώς.
0: μπορεί να ήταν μία, να μην το
1: χωρίς
0: έλεγε ο ίδιος,
1: δεσμεύσεις, χωρίς
0: αλλά...
1: αυτό που σας
0: Ναι,
1: είπα, χωρίς
0: ναι.
1: καμία, δεν αισθανόταν δεσμευμένος από πουθενά. Ούτε από την πολιτεία, ούτε από τα κόμματα, ούτε από... Ό,τι πίστευε ήταν πολύ τολμηρός και ήταν, πώς να σας πω, αυτό το βλέπαμε πολύ συχνά και το ακούγαμε. Και τότε ήταν οι εφημερίδες και τα δημοσίευμα.
0: Και μας λείπει,
1: ναι.
0: πολύ αυτή του η παρέμβαση.
1: Πατέρας, δάσκαλος, τι να σας πω. Ένας εγώ, για μένα είναι θετοί πατέρες και ο Μίκης και ο Μάνος, ναι. Να σας πω, δηλαδή πραγματικά θα ευχόμουν και σε κάθε νέο καλλιτέχνη που έχει τον ίδιο σεβασμό στην τέχνη και, αγαπάει τη μουσική και το τραγούδι, να βρει τους αντίστοιχους μεγάλους στην εποχή τους που έχουν αυτή την τρομερή πίστη ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο μέσα από την τέχνη τους. Μακάρι να το βρουν και οι νεότεροι καλλιτέχνες, αυτό θα ευχόμουν.
0: Και τώρα, κυρία Φαραντούρη, θα πάμε στη Σκοτεινή Μητέρα, που όταν σας ζήτησε να πείτε αυτό τον κύκλο τραγουδιών, δεν ξέρω τι σας είπε, αλλά ξέρω τι ζήτησε από την εταιρεία στην οποία ανήκατε τότε. Ζήτησε τον Ροστροπόβιτς της εταιρείας για την ηχογράφηση του νέου έργου του. Και είμαστε το 1987 και ηχογραφείται η Σκοτεινή Μητέρα. Πώς έγινε αυτή η ηχογράφηση?
1: Είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτό. Προοριζόταν για κάτι, για μια άλλη φωνή και είχε και άλλη στιχουργία, άλλο. Ωστόσο, ήταν οι μελωδίες αυτές που είχε φτιάξει από παλιότερα έργα και του είχαν μείνει στο σιρτάρι, και μετά όταν άλλαξε η ιστορία αυτή και είδαν ότι θέλουν να τους δώσουν ένα πολιτικό βάθος όπως είναι η Σκοτεινή Μητέρα, mm-hmm. πάλι φώναξε εμένα και ήταν 86 νομίζω ή 87. Ναι,
0: το 87 ήταν, κυκλοφόρησα, αλλά το 86 το ηχογραφούσατε.
1: Ναι. Είναι η Σκοτεινή Μητέρα, είναι πάλι η ζωή, η γη. Σαν παιδιά της, ας πούμε, όλοι θέλουμε να μας γεννάει και θέλουμε να φύγουμε, να αποκολληθούμε από την ίδια την μάνα μας, ας πούμε, έτσι. Και να ονειρευτούμε, να φανταστούμε πράγματα, να φύγουμε. Αλλά αυτή μας περιμένει πάλι. Μας περιμένει να γυρίσουμε. Ο κύκλος δηλαδή ο ίδιος πάντα της ζωής, καταλάβετε.
0: Εδώ είναι η ποίηση του Νίκου Γκάτσου.
1: Ναι, εδώ είναι ο Γκάτσος. Τι αριστουργήματα, το κάθε ένα τραγούδι. Αναφορά τότε στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση τότε που ήταν...
0: Εδώ είναι η Σκοτεινή Μητέρα. Ήσουν μια βρύση του ουρανού. Αυτή ήταν η ζωή μας, όλα τα άστρα. Ο κήπος του Αλλάχ, 5 γράμματα. Άσε τον καιρό, ο νυχτερινός διαβάτης. Αν ήσουν τρελός, ήταν 4 παιδιά. Η πλατιτέρα των ουρανών, χωρίς φτερά. Μα λέω τους τίτλους και σκέφτομαι το κάθε τραγούδι χωριστά. Είναι εμβληματικά τραγούδια.
1: Με αριστουργήματα, και ήθελα να σας το πω αυτό. Ονειρευόταν να τα κάνει για συμφωνική ορχήστρα. Και πάντα μου έλεγε, συχνά που συναντιόμασταν, «Μαρία, πρέπει να το κάνω αυτό, θέλω να τα ολοκληρώσω» και τα λοιπά. Άρχισε, δεν πρόλαβε, είχε διάφορα τότε, είχε τη Συμφωνική Ορχήστρα και διεύθυνε την Ορχήστρα Χρωμάτων με κλασικά έργα, μετά άρχισαν οι περιπέτειες της υγείας του και δυστυχώς δεν το κάναμε. Γιατί όπως έγινε, όπως ηχογραφήθηκε, έγινε με μία... ηχογράφηση που δεν προοριζόταν για τη δική μου φωνή, για μια άλλη φωνή που απέτυχε η άλλη φωνή, δεν θέλω τώρα να μιλήσω, και η τόνη ήταν άλλη
0: διαφορετική
1: από τους δικούς μου. Οπότε είχε γίνει δηλαδή η ηχογράφηση της μπάντας, καταλάβατε, της μουσικής.
0: Και έπρεπε να πατήσει η φωνή σας πάνω σε αυτό το ήδη γραμμένο υλικό.
1: Ακριβώς,
0: το μουσικό.
1: Ναι. Λοιπόν, και ο ίδιος ήθελε αυτό να το κάνει για... Μακάρι κάποια άλλη στιγμή, μακάρι τώρα πριν σταματήσω κι εγώ, γιατί μεγαλώνουμε, ωστόσο ακόμα κρατάει η φωνή μου, οφείλω να το πω. Και...
0: Το ξέρουμε, το διαπιστώνουμε κάθε φορά που τραγουδάτε, κυρία Φαραντούρη, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά. Ο Νίκος Γκάτσος είχε έρθει στο στούντιο για την ηχογράφηση της Σκοτεινής Μητέρας, ερχότανε στο στούντιο όταν έγραφαν. Και πώς ήτανε, τι βλέπατε εσείς από τη μεταξύ του σχέση και...
1: Ήταν πολύ δεμένοι. Είχαν χιούμορ. Ο ένας, ας πούμε, έλεγε το Α και ο Μάνος ήταν περισσότερο στα τεχνικά μες στο στούντιο. Δηλαδή ο Μάνος ασχολιόταν και ο Νίκος, θυμάμαι, ο κύριος Ογκάτσος ήταν στο να εκφραστεί σωστά ο στίχος και τα λοιπά. Mm. Ήταν πάντα εκεί, ήταν δεμένοι πάντα. Ναι, σε όλες τις ηχογραφήσεις. Τον θυμάμαι όρθιοι, καθόνται, ο Μάνος καθόταν στο ηχείο εκεί στα μηχανήματα και όρθιος ο Γκάτσος και χαιρόντουσαν για το αποτέλεσμα, το οποίο έπαιρνε ώρες. Δεν ήταν εύκολες αυτές οι ηχογραφήσεις.
0: Όταν λέτε ώρες και μέρες, μπορεί να ήσασταν εκεί.
1: Λέμε νύχτες, γιατί νύχτα ηχογραφούσε ο Μάνος.
0: Δεν ξυπνούσε πρωί.
1: Έδινε ραντεβού, θυμάμαι, δεν ήταν καθόλου συνεπή στην ώρα του. Έδινε ας πούμε στις 5 και δεν ερχόταν στις 5. Ερχόταν πολύ αργά. Αυτό μάλιστα το λέει και σε ένα δίσκο του. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, που λέει με καλούσε σε τάξη Μαρία. Ναι. Ναι, το λέει σε κάποιο δίσκο, δεν θυμάμαι ποιο. Αν θυμάμαι, δεν τραγουδάω εγώ. Που λέει, ναι, ήταν πάντα της τελευταίας στιγμής, ωστόσο πηγαίναμε εμείς, περιμέναμε, αλλά υπήρχαν και κάποιες αλλαγές και θυμάμαι, του έλεγα «Μάνο, θα φύγω, εάν δεν είσαι». Ναι. Με καλούσε σε τάξη, Μαρία.
0: Ναι. Πολύ χαριτωμένο, στιγμιότυπο και αυτό. Από τους τίτλους που σας είπα λίγο πριν από τη Σκοτεινή Μητέρα, υπάρχουν ένα-δύο τραγούδια τα οποία, ας πούμε, ότι εκείνη την εποχή δεν τα πήραμε είδηση και δεν τα ακούσαμε και δεν τα αγαπήσαμε τόσο πολύ, αλλά είναι πολύ αγαπημένα δικά σας.
1: Όλα είναι. Αν όλα. Δηλαδή, τα πέντε γράμματα μου αρέσανε. Μ' αρέσανε πολύ το ίδιο, το ομώνυμο τραγούδι, το Σκοτεινή Μητέρα. Πάρα πολύ ωραίο. Κυρά Ζωή, Σκοτεινή Μητέρα, δεν μας πήγες παραπέρα. Κυρά Ζωή, του καημού δασκάλα, σβήνει το ένα, έρχονται άλλα. Τι πιο ωραία από αυτά. Και όλα έχουν ένα άλλο που μου αρέσει και το τραγουδάω είναι το «Ήσουν μια βρύση». Ο τίτλος πώς είναι, κάπως έτσι.
0: Έτσι ακριβώς είναι. «Ήσουν μια βρύση του ουρανού». Και πώς πάει ουρανού, αυτό, ναι. Κάντε μας ένα δώρο, πείτε μας λίγο πώς πάει.
1: Τώρα. Δεν θυμάμαι τον ήχο τώρα το στίχο μπροστά μου. Είναι πολύ όμορφο.
0: Μια βρύση του ουρανού και εγώ μια στάλα.
1: Εγώ μια στάλα. Είναι πάρα πολύ όμορφο, ναι, αυτό. Mm. Τραγούδι το κατά καιρούς, όταν, αλλά φέτο επειδή το βάρος έπεσε στο έργο του Μίκη, έχω τώρα έτσι κάνα δύο χρόνια να το συμπεριλάβω αυτό. Μ' αρέσει και το βάζω στα προγράμματά μου.
0: Ναι.
1: Ίσως μια βρύση, ναι. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, είναι τόσα πολλά. Και το μόνο που αυτό σκέφτομαι, λέω πόσο τυχερή υπήρξα. Που νέο παιδί, ας πούμε, βρέθηκα κοντά σε αυτή τη, σε αυτό το, θα λέγαμε έτσι, μια μαγική άνοιξη, έτσι, μέσα από τον πολιτισμό του ελληνικού πολιτισμού, η μουσική άνοιξη αυτή, ήταν φοβερή συγκυρία, ναι.
0: Και δεν γίνεται να μην μπούμε μια κουβέντα έστω για την Αμοργό, κυρία Φαραντούρη. Αυτό το ποίημα αυτό, ναι, του Νίκου Γκάτσου, το αγαπημένο, ναι, του φίλου, που, ναι, ξεκίνησε να το μελοποιεί πολλά χρόνια πριν, ναι, κυκλοφορήσει, ναι, ναι, και που βέβαια είναι και ένα πολύ σπουδαίο ποίημα.
1: Και έκανε και την ενορχίστρωση, ζήτησε τη φωνή μου πάλι, πήγαμε στο στούντιο και δυστυχώς δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει και το ολοκλήρωσε ο Νίκος ο υπουργός. Το παρουσιάσαμε και αυτό εκεί στο 2002 νομίζω στο Ηρώδιο με τον ηθοποιό τον Παπαβασιλείου. Ήταν μια συγκλονιστική παράσταση, ένα δύσκολο έργο. Έτσι, σουρεαλιστικό, δηλαδή, στην μορφή του και τα λοιπά. Και εκεί βγαίνει όλη η Ελλάδα. Είναι ένα πολύ όμορφο πράγμα και μου αρέσει ιδιαίτερα το... Τι να μου κάνεις τα λαγματιά, ναι, αυτό. Τι όμορφο, τι υπέροχο κομμάτι είναι αυτό. Και μουσικά και ποιητικά. Τι να σας πω τώρα, και μόνο που τα σκέφτομαι συγκινούμε πάρα πολύ. Mm. Και αποφεύγω, ξέρετε, να έχω αυτή την νοσταλγική αίσθηση, γιατί δεν θέλω να τα βλέπω ως νοσταλγία, θέλω να τα βλέπω ότι είναι εδώ, είναι παρόντα όλα αυτά τα έργα. Είναι όπλα που πρέπει να πάρουν οι νέοι τραγουδιστές και οι νέοι, πώς να σας πω, ότι μέσα στη ζωή και επειδή ακόμα αισθάνομαι μάχημη, δεν θέλω να μένω σε αυτά τα αριστουργήματα και να λέω «Α, εκεί τελείωσε και δεν υπάρχουν άλλα». Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Δηλαδή, θέλω να τα αισθάνομαι σαν τώρα, ότι γεννήθηκαν τώρα. Είναι, εξουσιάζουν όχι και το παρόν και το μέλλον. Καταλάβατε, γράφτηκαν στο παρελθόν, αλλά δεν είναι ρετρό, δεν είναι αυτό που πάω να βγάλω μέσα. Γι' αυτό δεν θέλω να τα νοσταλγώ. Και θέλω να τα τραγουδάω όποτε μου δίνεται η ευκαιρία και θα μου δοθεί φέτο πολύ η ευκαιρία και σε πράγματα που θα κάνω και με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο θα κάνουμε πολλές συναυλίες. Θέλω αυτά τα πράγματα να τα ξανατραγουδηθούν και να... Και εσείς όπως είστε θεματοφύλακας αυτής της μουσικής, γιατί βλέπω ότι αγαπάτε και θαυμάζετε πολύ τον Μάνο και την ποιήση αυτή και τους μεγάλους ποιητές, εσείς θα παίξετε μεγάλο ρόλο εάν επιμείνετε ώστε κάποιοι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με το έργο.
0: Και βέβαια το σπουδαιότερο ρόλο θα τον παίξουν οι νέοι μουσικοί, οι οποίοι θα ακούσουν αυτό το σπουδαίο έργο και θα το πάρουν, θα το κάνουν δικό τους, θα το παίξουν, θα το τραγουδήσουν. Και μιλάμε για πολύ πολύ νέα παιδιά, αυτά που τώρα είναι 20 χρονών και θα βρουν ένα ορυχείο πολύτιμο αν σκύψουν στο έργο και του Μάνου Χατζηδάκη όπως και του Μίκη Θεοδωράκη. Μία τελευταία κουβέντα. Η πρώτη σας ηχογράφηση τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη ήταν ποίηση του Γκάτσου, το Ματωμένο Φεγγάρι. 2014 παίρνει ο Αλκίνος Ιωαννίδης τη Χατζηδακιάδα, τη μελοποιεί. Και που είναι λόγια του Γκάτσου, πολύ πειραχτικά, είναι όλο το χιούμορ αυτό που λέτε ότι είχαν μεταξύ τους και το λέτε μαζί. Τι ήταν η Χατζηδακιάδα, σας εξέπληξε?
1: Βέβαια, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό ως δημιούργημα και η ευαισθησία του Αλκίνου, γιατί είναι και ποιητής, μην ξεχνάμε, ο Αλκίνος δεν είναι μόνο τραγουδιστής, είναι τραγουδοποιός, είναι συνθέτης, ποιητής με τεράστια ευαισθησία. Ακουμπάει πάρα πολύ σεβασμό στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη, το αγαπάει πάρα πολύ και βρήκε αυτό και το μελοποίησε. Θυμάμαι, τα παρουσιάσαμε το 2011, το 2011,
0: ακριβώς,
1: στο Μέγαρο και παντού. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία που το θυμίζετε. Μπράβο και να ακούγεται αυτό. Είναι πολύ όμορφο. Ναι.
0: Εδώ είναι όλο το χιούμορ τους. Εδώ είναι όλα τα πειράγματά τους. Εδώ είναι όλο το παιχνίδι μεταξύ τους, το οποίο δεν είχε καθόλου σοβαροφάνεια. Το αντίθετο,
1: ακριβώς,
0: μάλιστα.
1: Ναι. Που δεν αγαπούσε τα οδεία. Μα αυτό ήταν η πραγματική του ζωή. Ξεκίνησε με το Μίκη, πηγαίνανε μαζί στο Οδείο και τα λοιπά και μετά το παράτησε και λέει δεν τίποτα, η μουσική είναι μέσα μας, είναι αυτό και τα λοιπά. Ναι, το θυμάμαι αυτό που το λέγανε και οι δύο.
0: Ναι. Κυρία Φαραντούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Αν κρατήσετε μία ιστορία μαζί του, μα θα είναι από τηλεφώνημα που σας έκανε, μα θα είναι από συνάντηση, μα θα είναι από στούντιο.
1: Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλές αυτές. Θα τα γράψω κάποιες, θα τα καταγράψω.
0: Να τα γράψετε.
1: Αλλά εκείνο που, ας πούμε, θα έλεγα, το οποίο λάτρευε και ο ίδιος τι ήταν, ας πούμε, μια εικόνα συγκλονιστική μετά τις συναυλίες. Μαζευόμασταν όλοι φίλοι, τραγουδιστές, τεχνικοί, όλοι για φαγητό. Αυτό περίμενε το μετά τη συναυλία πάρα πολύ. Και καθότανε στο ήρεμος, απολάμβανε τη συντροφιά. Το συνήθιζε σε κάθε συναυλία. Δεν έκανε πάρα πολλές συναυλίες, αλλά αρκετές και που ήμουν και εγώ και άλλοι μεγάλοι τραγουδιστές. Η Βενετσάνου, ο Λούγκος, η Έλλη Πασπαλά, ο Λέκας. Θυμάμαι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αλλά του άρεσε λοιπόν να μιλάει. Πάντα με μια σοφία, θα έλεγα, έτσι, σαν αρχαίος Αθηναίος, το έχω ξαναπεί αυτό, με φοβερό χιούμορ και επίσης του άρεσε να ακούει και τα σχόλια των όλων των παρευρισκομένων, ας πούμε, όταν δεν ήθελε τη σιωπία. Ήταν ανεκτικός, ο καθένας έλεγε την ιστορία του, πώς αισθανόταν, τα αυτά, καλαμπούρια, και ήταν απίστευτος, έτσι, το καλλιεργούσε αυτό. Μετά μιλούσε ο ίδιος, ας πούμε, σαν αρχαίος Έλληνας, αρχαίος Αθηναίος. Αυτή την εικόνα μου αφήνει, ας πούμε, και που δεν ξεχνάω. Και βεβαίως και ασφαλώς προσωπικές, έτσι, αυτές. Και με τον Τηλέμαχο, τον αγαπούσε πάρα πολύ τον σύζυγό μου, τον Τηλέμαχο Κητήρη πολύ. Κάνανε και ιδιαίτερες συζητήσεις και για φιλοσοφία και για την τέχνη και για το τραγούδι του, εκμυστηρεύτηκε πολλά.
0: Αγαπημένα θέματα και των δυο τους, έτσι και αλλιώς.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φαραντούρη.
1: Να είστε
0: καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Ελάχιστα λόγια, πολύ μουσική, μια καθημερινή εκπομπή που θα έχει διαφορετικό θέμα κάθε μέρα. Λοιπόν, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα, γυναικείες φωνές της σύγχρονης jazz. Ερμηνεύτριες από τη Σουηδία, όπως η Λίζα Έκταλ, Ρίγμορ Γκούσταφσον και Άιντα Σαντ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κάριν Άλισον, Μελόντι Γκαρντό και Μελίσσα Μόργαν, Νορβηγία, Σολβέ Σλετόγελ, Κορέα, Γιούν Σαν Να και πολλές άλλες. Καλή σας ακρόαση!

0: 958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.
1: Δεύτερο μέρος της εκπομπής «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Φιλοξενούμε ερμηνεύτρες σε σύγχρονες τζαζ, αυθεντικές εκτελέσεις και διασκευές. Πία Παγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε. Ήταν η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤ3 με γενικές φωνές της σύγχρονης τζαζ. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Γεια σας.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
2: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
3: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην ΕΡΤ3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
10: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
9: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
10: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
9: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
10: και την Όλγα Δαδίνη.
11: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
12: Και στο διαδίκτυο ertecho.gr.

Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα μες στη θρύψη

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Τηλεφωνεί στο δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 7 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών υποδέχεται τον διεθνώς αναγνωρισμένο Γάλλο σκηνοθέτη και εικαστικό Φιλίπ Κουένς και την ομάδα Vivarium Studio, οι οποίοι παρουσιάζουν την εμβληματική τους παραγωγή Femme Fatale σε ένα πεντακάθαρο λευκό φόντο που λειτουργεί ως ένα ζωντανό μινιμαλιστικό οικοσύστημα. Εμφανίζονται 5 ιδιόρυθμοι χαρακτήρες. Κάτι ανάμεσα σε ανθρώπους και μαριονέτες, αγρότες και σκιάχτρα, οι ήρωες αυτοί φορούν μάσκες, μιλούν με παραμορφωμένες φωνές και ζουν σε απόλυτο συντονισμό με τον παλμό του πλανήτη, όπως τα φυτά και τα ζώα. Στο θέατρο ΤΑΦ, η Εύη Σταμούλη και η Σοφία Βούλγαρη επισκηνής ζωντανεύουν το έργο «Δύο γυναίκες χορεύουν». Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Το έργο του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη, «Ζουρντέτ», σε σκηνοθεσία της Λιγερίας Καλαϊτζή, αγγίζει με τρυφερότητα τη μοναξιά, την οικογένεια, την αυτονομία και τη βαθιά ανάγκη να συνεχίζεις να επιλέγεις εσύ για τον εαυτό σου. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η βραζιλιάνικη ταινία City of God σε σκηνοθεσία του Φερνάντο Μεϊρέγιες και της Κάτια Λουντ. Ο Μουσκαπέ μεγαλώνει στην πόλη του Θεού, μια λαϊκή συνοικία του Ρίο Ντε Τζανέιρο, που από την ερασιτεχνική εγκληματικότητα της δεκαετίας του 60 περνά στο οργανωμένο έγκλημα μέσα από τη διακίνηση των ναρκωτικών και τον πόλεμο των συμμοριών στη δεκαετία του 70. Εκείνος, ωστόσο, καταφέρνει να βρει διέξοδο χάρη στην ενασχόλησή του με τη φωτογραφία. Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Οι Λαχανές στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την ατομική έκθεση της Φιλανδής καλλιτέχνητας και σχεδιάστριας κοσμήματος Λάουρα Σαβιόρι Εσκόλα με τίτλο 25 Years by Hand. Η έκθεση παρουσιάζει έργα σύγχρονου κοσμήματος και μικροαντικείμενα τέχνης από την 25χρονη δημιουργική της πορεία, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στη χειροτεχνία, τη μνήμη, τη βιωσιμότητα και το contemporary craft. Στις 11 η R3 προβάλλει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Ο άνθρωπος και η φάλαινα». Ο Κόλια ζει με τον έφηβο γιο του σε μια παραθαλάσσια πόλη του Ρώσικου Βορρά. Όταν μαθαίνει πως ο διαφερμένος δήμαρχος σκοπεύει να κατεδαφίσει το σπίτι του, ζητά από ένα φίλο του δικηγόρου να τον βοηθήσει. Η άφιξη του Δημήτρη από τη Μόσχα όμως θα αλλάξει τη ζωή του Κόλια δραματικά. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά ο Ανδρέας Κοράνης είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα έχουμε ένα δίπτυχο αφιέρωμα στη μνήμη του ανεπανάληπτου τενόρου σαξοφωνίστα Sonny Rollins, ενός αληθινού γίγαντα της μουσικής και από τους τελευταίους εκπροσώπους της χρυσής εποχής της jazz, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα σε ηλικία 95 ετών. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε πνευμονική ίνωση, μια χρόνια νόσο που τον οδήγησε στην τελευταία του συναυλία το 2012 και στην οριστική του αποχώρηση από τη μουσική δράση το 2014. Τα λόγια του που ακούσαμε στην αρχή για την jazz ως μια πνευματική διαδικασία ακαριέας δημιουργίας, όπου κάθε δευτερόλεπτο γεννιέται κάτι νέο, αποτυπώνουν απόλυτα τη φιλοσοφία της ζωής του. Ο Sonny Rollins υπήρξε ο τελευταίος επιζών από τη θρυλική φωτογραφία «A Great Day in Harlem», που τράβηξε ο Art Kane το 1958, όπου στεκόταν δίπλα στο μεγάλο του ίνδαλμα, τον Coleman Hawkins. Παρότι συμμετείχε στη μετάβαση από το swing στο bebop, το όνομά του συνδέθηκε κυρίως με το hard bop, το δυναμικό ρεύμα των μέσων της δεκαετίας του 50, που εξέφραζε την αφροαμερικανική εμπειρία, σε αντίθεση με την πιο εγκεφαλική cool jazz της δυτικής ακτής. Το hard bop υπήρξε εξωστρεφές, ρυθμικό και άρρηκτα δεμένο με τον παλμό του δρόμου, τις κοινότητες και τα blues. Ο αποχαιρετισμός αυτού του κολοσσού μας δίνει την αφορμή να τον θυμηθούμε ανάμεσα στους σπουδαίους συνοδοιπόρους του. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε μερικές από τις σημαντικότερες ηχογραφήσεις της μακράς και σπουδαίας πορείας του, ενώ τη δεύτερη ώρα θα θυμηθούμε ορισμένους από τους μεγάλους μουσικούς που μοιράστηκαν μαζί του εκείνη την ιστορική στιγμή στο Χάρλεμ, μια φωτογραφία που εξακολουθεί να συμβολίζει τη δημιουργικότητα, τη συλλογικότητα και τη διαχρονική κληρονομιά της jazz. Ξεκινήσαμε με το «I Want To Be Happy» από το άλμπουμ Thelonious Monk and Sonny Rollins του 1956, όπου ο Thelonious και ο Sonny Rollins επιδεικνύουν μια τηλεπαθητική, θα λέγαμε, χημεία με τα κοφτά ακόρντα του Monk να απογειώνουν το στιβαρό ήχο του σαξοφόνου. Και περάσαμε και ακούμε ήδη το κομμάτι «Blessing in Disguise» από το άλμπουμ «East Broadway Rundown» του 1966 για την Impulse, την τελευταία ηχογράφηση του Rollins πριν την εξαετή αποχή του, σε πιο ελεύθερο free jazz πλαίσιο. Τον πλαισιώνουν ο Jimmy Garrison στο μπάσο και ο Elvin Jones στα τύμπανα, δύο βασικά μέλη του κουαρτέτου του John Coltrane.

Η μυθική καριέρα του Sonny Rollins διήρκησε 7 δεκαετίες, ξεκινώντας από το Χάρλεμ στα τέλη της δεκαετίας του 40. Γεννημένος λοιπόν στο Χάρλεμ στις 7 Σεπτεμβρίου του 1930, ήταν το νεότερο παιδί μιας οικογένειας μεταναστών από τις Παρθένες νήσους. Αν και στα εφηβικά του χρόνια φλέρταρε με τη ζωγραφική, τελικά τον κέρδισε η μουσική, πραγματοποιώντας τις πρώτες του ηχογραφήσεις το 1949. Σταδιακά διαμόρφωσε έναν γεμάτο στιβαρό ήχο στο τενόρο σαξόφωνο, επηρεασμένος από τον Coleman Hawkins, ενώ πολύ νέος ακόμη βρέθηκε στο κέντρο της bebop σκηνής δίπλα σε ονόματα όπως ο Miles Davis, ο Thelonious Monk και ο Bud Powell. Παρά την πρώιμη άνοδό του, η πορεία του διακόπηκε προσωρινά στις αρχές των 50s λόγω της εξάρτησής του από την ηρωίνη, όμως στα μέσα της δεκαετίας κατάφερε να επεξαρτηθεί οριστικά και να επιστρέψει πιο δημιουργικός από ποτέ. Στη διάρκεια της ζωής του ηχογράφησε πάνω από 60 άλμπουμ ως leader, όμως η έκτη προσωπική του δουλειά ήταν εκείνη που τον πέρασε στην αιωνιότητα. Μιλάμε για το περίφημο Saxophone Colossus του 1956, έναν δίσκο σταθμό που επισφράγησε τη μεγάλη του καταξίωση. Από αυτό το ιστορικό άλμπουμ ακούμε το πασίγνωστο ένα κτίριο κομμάτι, το Saint Thomas, μια σύνθεση βασισμένη στις παραδοσιακές καλύψο μελωδίες των παιδικών του χρόνων, όπου δίπλα στον Sonny Rollins συναντάμε τον Tommy Flanagan στο πιάνο, τον Doug Watkins στο κοντραπάσο και τον σπουδαίο Max Rhodes στα drums.

Ο Σόνι Ρόλινς δεν υπήρξε μόνο ένας σπουδαίος αυτοσχεδιαστής και σολίστας, αλλά και ένας εξαιρετικά χαρισματικός συνθέτης, και ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 50 έγραφε ιστορία στη Νέα Υόρκη δίπλα στον Τσάρλι Πάρκερ, τον Θελόνιους Μόνγκ και το Modern Jazz Quartet. Το συνθετικό του δαιμόνιο βέβαια έλαμψε καθοριστικά σε μια ηχογράφηση του 54, η οποία αποτυπώθηκε στο άλμπουμ Miles Davis with Sonny Rollins. Μπορεί το όνομα του Miles να ήταν πρώτο στο εξώφυλλο, αλλά ο Rollins είχε γράψει τα 3 από τα 4 κομμάτια του δίσκου, τα περίφημα Erengin, Oleo και Doxy, που έγιναν αμέσως κλασικά στάνταρτ. Πάμε πίσω στην αφετηρία του το 1951, μόλις στα 21 του χρόνια, ο ορμητικός νεαρός σαξοφωνίστας μπαίνει στο στούντιο της εταιρείας Prestige μαζί με τον Miles, και από το ομώνυμο άλμπουμ αυτής της συνάντησης ακούμε το κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο και αποτυπώνει ιδανικά τη νεανική τους χημεία, το περίφημο Dick.

Sonny Rollins και Miles Davis, μόλις έναν χρόνο μετά το ιστορικό σάξοφων Colossus, ο Sonny Rollins έφτασε σε ακόμη μια κορυφαία στιγμή με το άλμπουμ Way Out West του 1957. Πρόκειται για μια δουλειά χωρίς πιάνο ή κιθάρα, καθώς εκείνη την περίοδο ένιωθε ότι οι πιανίστες περιόριζαν τις συγχορδίες του. Η επιλογή της λιτής δομής ενός τρίο, έχοντας δίπλα του μόνο τον Ray Brown στον μπάσο και τον Sally Mann στα drums, άφηνε τεράστιο χώρο στο σαξοφωνό του να αναπνεύσει με απόλυτη ελευθερία. Αυτή η ριζοσπαστική προσέγγιση συνοδεύτηκε από ένα πασίγνωστο εξώφυλλο του William Claxton στην έρημο Μοχάβη. Ήταν η ιδέα του ίδιου του Rollins για να γιορτάσει το πρώτο του ταξίδι στα δυτικά. Ως λάτρης των western από παιδί, πόζαρε με καπέλο στέτσον και άδεια θήκη όπλου, κρατώντας το σαξόφωνο στο ύψος της μέσης σαν πιστόλι έτοιμο για μονομαχία, θέλοντας παράλληλα να τιμήσει την αποσιωπημένη ιστορία των Αφροαμερικανών καουμπόιδων. Η έμπνευση αυτή ολοκληρώθηκε όταν ο παραγωγός Lester Kenning τον κάλεσε στο Los Angeles, δημιουργώντας έναν δίσκο που αξιοποιεί τη μυθολογία της Άγριας Δύσης. Ανάμεσα στα αριστουργήματά του ξεχωρίζει το I'm an Old Cowhand, ένα τραγούδι από την ταινία Rhythm on the Range του 1936, που είχε γίνει γνωστό από τον Big Crosby, με τον Brown στο κοντραμπάσο και τον Mann στα drums και τα ξύλινα κρουστά. Το κομμάτι μετατρέπεται σε ένα συναρπαστικό όχημα αυτοσχεδιασμού, όπου ο Rollins ξεδιπλώνει όλο το χιούμορ και τη δεξιοτεχνία του. Από αυτόν τον δίσκο λοιπόν ακούμε το «I am an old cowhand».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

εκείνη η περίοδος υπήρξε εξαιρετικά δημιουργική για τον Sonny Rollins. Μετά τη σειρά κλασικών δίσκων του 57, κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα το ζωντανό θρυλικό άλμπουμ A Night at the Village Vanguard, ηχογραφημένο στο ιστορικό κλαμπ της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ζωντανές καταγραφές στην ιστορία της jazz και ένα μοναδικό ντοκουμέντο της αυτοσχεδιαστικής του δύναμης. Από εκείνες τις ιστορικές εμφανίσεις ακούμε μία εναλλακτική λήψη του «Softly as in a morning sunrise», όπου δίπλα στον Rollins συναντάμε τον Wilbur Ware στο κοντραμπάσο και τον Elvin Jones στα τύμπανα, σε μια κορυφαία στιγμή που αποτυπώνει τον μεγάλο σαξοφωνίστα στην απόλυτη δημιουργική του ακμή.

δεκαετία του 50 δεν έφερε μόνο την καταξίωση αλλά και μερικές από τις πιο σπουδαίες συνεργασίες που καθόρισαν την ιστορία της jazz. Στα τέλη του 1955 ο Sonny Rollins εντάχθηκε στο θρυλικό κουιντέτο των Clifford Brown και Max Rhodes, μια συνεργασία από τις πιο γόνιμες της καριέρας του, η οποία όμως διακόπηκε απότομα τον Ιούνιο του 1956 μετά τον τραγικό θάνατο του Brown σε τροχαίο. Παράλληλα ο Rollins άρχισε να πειραματίζεται με ριζοσπαστικές φόρμες όπως το περίφημο τρίο χωρίς πιάνο που ακούσαμε νωρίτερα, με δίσκους όπως το Way Out West και το πολιτικά φορτισμένο Freedom Suite του 1958, το πρώτο άλμπουμ με ξεκάθαρο μήνυμα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών στην εποχή του Hard Bop, που απέδειξε ότι η μουσική δεν ήταν απλώς διασκέδαση αλλά μια βαθιά κοινωνική και πνευματική δήλωση. Όμως η διαρκής αναζήτηση της τελειότητας και η εσωτερική πίεση τον οδήγησαν το 1959 στο απόγειο της δόξας του να αποσυρθεί για πρώτη φορά από τη δημόσια ζωή. Για 2 χρόνια ο κολοσσός της jazz απομονώθηκε και μελετούσε έως και 16 ώρες την ημέρα πάνω στη γέφυρα Williamsburg της Νέας Υόρκης, δίπλα στις γραμμές του μετρό, για να μην ενοχλεί τους γειτονές του. Αυτή η περίοδος γέννησε το άλμπουμ της μεγάλης του επιστροφής, το The Bridge, το 1962. Η πνευματική του ανησυχία όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στα τέλη της δεκαετίας του 60 αποσύρθηκε ξανά, αυτή τη φορά για 6 ολόκληρα χρόνια, ταξιδεύοντας στην Ινδία για να μελετήσει γιόγκα και διαλογισμό σε άσραμ, αλλά και στην Ιαπωνία για να εμβαθύνει στον ζεν βουδισμό. Μελέτησα ζεν στην Ιαπωνία, γιόγκα στην Ινδία και γεννήθηκα χριστιανός στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο ίδιος αποτυπώνοντας την κοσμοθεωρία του. Ακούμε το Bugs Groove, άλλη μια ιστορική ζωντανή ηχογράφηση του 59, εδώ το θρυλικό Modern Jazz Quartet με τον John Lewis στο πιάνο και τον Milt Jackson στο βιμπράφωνο, υποδέχεται τον Sonny Rollins.

0: Αν και ο Sonny Rollins δεν θεωρείται πρωτίστως συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο κινηματογράφος άσκησε βαθιά επιρροή πάνω του από την παιδική του ήδη ηλικία, καθώς οι ταινίες και τα τραγούδια που έβλεπε στη μεγάλη οθόνη τον σημάδεψαν όταν ήταν μόλις 6 ετών. Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο, τον Sonny Rollins, να περιγράφει αυτή τη βιωματική του σχέση με τον κινηματογράφο μέσα από ένα σύντομο ηχητικό απόσπασμα συνέντευξής του.
1: There were a lot of beautiful standards in the movies and the radio. One of them, of course, I'll never forget, was my friend Jerome Kern. That movie, Swing Time, which had that fine romance with no kisses. I remember the scene, and I must have been maybe 6 years old, but I remember the whole picture, all the music, all the scenes, my girlfriend Ginger Rogers, the whole thing, you know. So I was very influenced by the movies.

Όπως ακούσαμε και στο απόσπασμα της συνέντευξης του από το 2016, ο κινηματογράφος επηρέασε βαθιά τη μουσική του Σόνι Ρόλινς ήδη από τα πρώτα του βήματα. Κορυφαία κινηματογραφική του στιγμή υπήρξε αναμφίβολα το θέμα για την ταινία «Άλφη» του 1966 σε σκηνοθεσία του Λιούις Γκίλμπερτ με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Κέιν, η εκδοχή που ηχογραφήθηκε για την εταιρεία Ίμπαλς σε ενορχήστρωση του Όλιβερ Νέλσον απογείωσε τη σύνθεση και την καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θέματα στην ιστορία της τζαζ. Πλησιάζοντας λοιπόν σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα ακούσουμε το διαχρονικό Άλφη και με αυτή τη σύνθεση ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας σε έναν κορυφαίο δημιουργό. Το εμβληματικό του άλμπουμ Saxophone Colossus επιλέχθηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για το Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων, έναν γίγαντα της jazz που τιμήθηκε με βραβείο Grammy συνολικής προσφοράς και τα Kennedy Center Honors, ενώ υπήρξε και ο τελευταίος επιζών από τους 57 μουσικούς της θρυλικής φωτογραφίας μια σπουδαία μέρα στο Χάρλεμ. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα, όπου θα θυμηθούμε ορισμένους από εκείνους τους σπουδαίους ομότεχνους του που πόζαραν μαζί τους εκείνα τα ιστορικά σκαλοπάτια του Χάρλεμ.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
2: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
3: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην ΕΡΤ3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.com. Να καλωσορίσουμε την Ζωή Μούσιου στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα του δίπτυχου αφιερώματός μας, η πρόσφατη απώλεια του Σόνι Ρόλινς σηματοδοτεί το οριστικό κλείσιμο ενός ολόκληρου κεφαλαίου για την παγκόσμια μουσική ιστορία. Ο Ρόλινς ήταν ο τελευταίος επιζών από τους 57 θρύλους που απαθανατίστηκαν στις 12 Αυγούστου του 1958 από τον φωτογράφο Art Kane για λογαριασμό του περιοδικού Esquire στη θρυλική φωτογραφία «Μια υπέροχη μέρα στο Χάρλεμ», μια λήψη που θεωρείται η κορυφαία στην ιστορία της jazz. Τιμώντας λοιπόν τη μνήμη του, θα ακούσουμε ορισμένους από τους σπουδαίους δημιουργούς που πόζαραν δίπλα του το 1958, ανθρώπους που υπήρξαν φίλοι, συνεργάτες και συνοδοιπόροι του, διαμορφώνοντας μαζί τον χρυσό αιώνα της jazz. Ξεκινήσαμε με τον Charles Mingus και τη συγκλονιστική σύνθεση του «Goodbye Pork Pie Hat», η οποία ηχογραφήθηκε στις 12 Μαΐου του 59 στα στούντιο της Columbia στη Νέα Υόρκη και κυκλοφόρησε στο δίσκο Mingus Aum. Αν παρατηρήσει κανείς τη φωτογραφία, θα δει τον Mingus με το χαρακτηριστικό αυστηρό του βλέμμα και το τσιγάρο στο στόμα, μια εικόνα που ταιριάζει απόλυτα με την ισχυρή και ασυμβίβαστη προσωπικότητά του. Στο ίδιο κάδρο όμως εμφανίζεται και ο σπουδαίος σαξοφωνίστας Lester Young, ο οποίος παραλίγο να καθυστερεί στο πρωινό ραντεβού επειδή ως άνθρωπος της νύχτας που κοιμόταν τη μέρα σχολίασε με χιούμορ ότι δεν γνώριζε καν πως η δέκατη ώρα εμφανίζεται στο ρολόι 2 φορές την ημέρα, εννοώντας ότι δεν είχε ξυπνήσει ποτέ του στις 10 το πρωί. Ο Charles Mingus υπήρξε μία από τις πιο δημιουργικές και ανήσυχες μορφές της jazz του 20ου αιώνα και έγραψε αυτή τη γεμάτη πάθος μπαλάντα ως ελεγεία και φόρο τιμής για το θάνατο του Lester Young. Είχε φύγει από τη ζωή το Μάρτιο του 59 με τον τίτλο του κομματιού να αναφέρεται στο χαρακτηριστικό πλατήγυρο καπέλο τύπου pork pie που φορούσε πάντα ο σαξοφωνίστας και αποτελούσε το σήμα κατά τεθέν του. Και θα συνεχίσουμε με το Honeysuckle Rose, το κλασικό κομμάτι των Fats Waller και Andy Razaf που ερμηνεύει ο τρομπετίστας Roy Eldridge, μία από τις σπουδαιότερες παρουσίες που εμφανίζονται στη φωτογραφία του 1958 στο Χάρλεμ. Ο Fats Waller υπήρξε από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σκηνής και ένας από τους μουσικούς που μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά με τον νεαρό τότε Sonny Rollins, ενώ ο Eldridge υπήρξε από τους σημαντικότερους τρομπετίστες της προπολεμικής και μεταπολεμικής jazz. Ανάμεσα σε αυτούς που επηρεάστηκαν βαθιά από το παίξιμό του ήταν και ένας άλλος θρύλος της τρομπέτας, ο Dizzy Gillespie, ο οποίος επίσης δίνει το παρόν σε εκείνο το ιστορικό φωτογραφικό κάδρο.

θα συνεχίσουμε με τον Τζιν Κρούπα και το περίφημο Drum Boogie, μια σύνθεση που μας μεταφέρει στην εποχή του swing, όπου ο Κρούπα υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές των μεγάλων ορχιστρών. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση συμμετέχει και η σπουδαία Anita O'Day, μία από τις σημαντικότερες φωνές της jazz του 20ου αιώνα. Η παρουσία του Κρούπα στη φωτογραφία A Great Day in Harlem αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τον βλέπουμε να στέκεται δίπλα στον τροπετίστα Roy Eldridge. Η γειτνίαση αυτή μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς όταν ο Κρούπα δημιούργησε το δικό του συγκρότημα, επέλεξε τον Eldridge ως βασικό του σολίστ, καθιστώντας τον έναν από τους πρώτους Αφροαμερικανούς μουσικούς που συμμετείχαν μόνιμα σε μια μεγάλη, κατά τα άλλα, λευκή ορχήστρα. Η κοινή τους παρουσία στη φωτογραφία του Χάρλεμ δεκαετίες αργότερα λειτουργεί ως μια υπενθύμηση ότι η τζαζ δεν διαμόρφωσε μόνο την ιστορία της μουσικής, αλλά συνέβαλε και στην υπέρβαση των φυλετικών διαχωρισμών της εποχής, με τους δύο παλιούς συνεργάτες να στέκονται ώμο με ώμο ως σύμβολα μιας εποχής που άλλαζε.

Αυτός ήταν ο αξεπέραστος Dizzy Gillespie με το Ουσουμπι Ντουμπι, ο οποίος θεωρούσε τον Roy Eldridge έναν από τους μεγάλους μέντορές του στην τρομπέτα και ποτέ δεν έκρυψε το θαυμασμό του για εκείνον. Η ιδιαίτερη σχέση των δύο μουσικών αποτυπώνεται και στη φωτογραφία A Great Day in Harlem, καθώς τη στιγμή που ο φωτογράφος πατά το κλικ, ο Dizzy κάνει μία από τις χαρακτηριστικές του σκανταλιές, βγάζοντας τη γλώσσα του, ενώ ο Roy Eldridge έχει γυρίσει προς το μέρος του. Είναι μια μικρή αλλά ξεχωριστή λεπτομέρεια που αποκαλύπτει το χιούμορ, τη ζωντάνια και τη φιλική σχέση που υπήρχε ανάμεσα στους δύο άντρες. Να πούμε για την ιστορική αυτή φωτογραφία ότι τραβήχτηκε μπροστά από μία πολυκατοικία στο Χάρλεμ με τους μουσικούς τοποθετημένους στα σκαλοπάτια και στο πεζοδρόμιο, σχηματίζοντας περίπου ένα μεγάλο αγγλικό γράμμα G. Εκτός από τους 57 θρύλους, στην πρώτη σειρά κάθονται και αρκετά παιδιά της γειτονιάς, ανάμεσα στα οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρισκόταν και ο γιος ενός από τους μουσικούς. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό, ο φωτογράφος Art Kane εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια για μια αυστηρά στημένη σύνθεση και επέλεξε να καταγράψει τη στιγμή όπως ακριβώς εξελισσόταν. Έτσι, το κάδρο δεν αποτελεί μια τυπική ομαδική φωτογραφία, αλλά ένα ζωντανό στιγμιότυπο της ίδιας της ιστορίας της jazz, όπου διαφορετικές γενιές και σχολές συνυπάρχουν στο ίδιο πλαίσιο, με τους μουσικούς να χαιρετιούνται, να συζητούν, να γελούν και να ανταλλάσσουν ιστορίες και αναμνήσεις από τις σκηνές τους διαδρομές στη σκηνή. Μέσα σε αυτό το πλήθος, ορισμένες επιβλητικές φιγούρες ξεχωρίζουν αμέσως, όπως ο ιδιαίτερα ψηλός, λευκός, βαρύτονος σαξοφωνίστας Τζέρι Μάλιγκαν στη δεξιά πλευρά, αλλά και ο Σόνι Ρόλινς με τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου του. Στο ίδιο κάδρο, ο πάντα παιχνιδιάρης Dizzy Gillespie ξεχωρίζει με την ιδιαίτερη παρουσία του, ενώ ο Thelonious Monk μαγνητίζει το βλέμμα με το καπέλο και τα γυαλιά του. Το 1958, τη χρονιά που τραβήχτηκε η φωτογραφία, ο Thelonious Monk συνεργάστηκε με τον Art Blakey για ένα σπουδαίο δίσκο της εταιρείας Atlantic. Ο Art Blakey επίσης διακρίνεται στη φωτογραφία στο επάνω μέρος της κεντρικής σκάλας, ενώ στο ίδιο κάδρο εμφανίζεται και ο σαξοφωνίστας Johnny Griffin, ο οποίος συμμετέχει στην ίδια ηχογράφηση.

Από αυτή λοιπόν τη μοναδική σύμπραξη των Blakey, Griffin και Monk ακούμε τώρα μία από τις πιο διάσημες συνθέσεις του τελευταίου, το κλασικό In Walked Back.

Θα συνεχίσουμε με το I Left My Baby, μια σπουδαία ηχογράφηση του 1939 από τον Count Basie και την ορχήστρα του. Στο κομμάτι συμμετέχουν κορυφαίοι μουσικοί όπως ο Buck Clayton, Lester Young και Joe Jones, με τον ανεπανάληπτο Jimmy Rushing να παραδίδει μαθήματα ερμηνείας στα φωνητικά. Τόσο ο Jimmy Rushing όσο και ο Count Basie εμφανίζονται στη θρυλική φωτογραφία του 1958, ενώ ο Jimmy Rushing διακρίνεται ανάμεσα στους μουσικούς των πρώτων σειρών, ο Count Basie κλέβει την παράσταση και τραβάει όλο το βλέμμα, καθώς επιλέγει να καθίσει στο πεζοδρόμιο χαμογελαστός μαζί με τα παιδιά της γειτονιάς. Αυτή η κίνηση αποτυπώνει τον απλό, προσιτό και βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα του. Την ίδια ώρα γύρω του στέκονται ιερά τέρατα της jazz όπως οι Coleman Hawkins, Pee-wee Russell, Gene Krupa, Charles Mingus, Art Blakey, Sonny Rollins, Roy Eldridge, Dizzy Gillespie, Benny Golson και Thelonious Monk, καθιστώντας τον Count Basie μοναδικό ανάμεσα στους μεγάλους της jazz.

Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στη θρυλική φωτογραφία. Μια υπέροχη μέρα στο Χάρλεμ, μία από τις πιο διάσημες εικόνες στην ιστορία της τζαζ. Η λήψη πραγματοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου του 1958 και η φωτογραφία συγκέντρωσε 57 μουσικούς εκπροσώπους διαφορετικών γενεών και ρευμάτων της τζαζ παράδοσης. Εκείνη την ημέρα ορισμένοι καλλιτέχνες δεν πρόλαβαν να φτάσουν εγκαίρως για τη λήψη, όπως ο Μόους Άλισον, ο οποίος εμφανίζεται σε άλλα στιγμιότυπα από τη συνάντηση, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό κάδρο. Στο κέντρο της φωτογραφίας δεσπόζει ο Κόλμαν Χόκινς, μια από τις πιο καθοριστικές μορφές στην ιστορία του σαξοφόνου, με την παρουσία του να εκφράζει το κύρος και την εμπειρία μιας ολόκληρης εποχής. Από τον Κόλμαν Χόκινς ακούμε τώρα μια ηχογράφηση από το 1958, την ίδια ακριβώς χρονιά που τραβήχτηκε η φωτογραφία, μέσα από το άλμπουμ Bean Bags, όπου συνεργάζεται με τον βιμπραφωνίστα Milt Jackson. Ο τίτλος του άλμπουμ προέρχεται από τα παρατσούκλια τους, καθώς ο Κόλμαν Χόκινς ήταν γνωστός ως Bean και ο Milt Jackson ως Bugs. Και από αυτή τη συνεργασία ακούμε το Don't Take Your Love From Me, με τον Κόλμαν Χόκινς στο απόγειο της καλλιτεχνικής του οριμότητας.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ανάμεσα στις λίγες γυναίκες που διακρίνονται στη φωτογραφία ξεχωρίζει η σπουδαία πιανίστρια και συνθέτρια Mary Lou Williams, η οποία βρίσκεται στη δεξιά πλευρά κοντά στον Thelonious Monk. Παρότι η σκηνή της jazz της εποχής κυριαρχούνταν από άνδρες, υπήρξαν και γυναίκες μουσικοί που άφησαν καθοριστικό αποτύπωμα, συχνά με μικρότερη αναγνώριση από αυτή που τους αναλογούσε. Η Williams υπήρξε από τις σημαντικότερες μορφές της jazz, με κομβικό ρόλο στη μετάβαση από το swing στη μοντέρνα εποχή και με ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση της bebop γενιάς, λειτουργώντας παράλληλα και ως μέντορας για νεότερους μουσικούς. Παρά το εύρος του έργου της, συχνά συγκαταλέγεται στις πιο υποτιμημένες προσωπικότητες της ιστορίας της jazz και εμείς την ακούμε με το κουαρτέτο της στο πασίγνωστο jazz standard «It ain't necessarily so».

Σπουδαία Μέρι Λου Ουίλιαμς, μία από τις ελάχιστες γυναίκες που ξεχωρίζουν στη θρυλική φωτογραφία A Great Day in Harlem. Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά την εικόνα, θα διακρίνει μία ακόμη ξεχωριστή γυναικεία μορφή της jazz να συνομιλεί μαζί της, την χαρισματική πιανίστρια και συνθέτρια Marianne McPartland, η οποία αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες εκείνης της ημέρας. Το γεγονός ότι ο φακός τη συλλαμβάνει να συνομιλούν αποτυπώνει μια σπάνια στιγμή γυναικείας αλληλεγγύης και δημιουργικής σύνδεσης σε έναν χώρο που ανδροκρατούνταν. Την εποχή της φωτογράφησης, στα τέλη της δεκαετίας του 50, η Marianne McPartland βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο της καριέρας της. Η κομψή λευκή της εμφάνιση με το χαρακτηριστικό φόρεμα που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους την κάνει να ξεχωρίζει αμέσως μέσα στο πλήθος των ανδρών μουσικών. Πέρα όμως από την εντυπωσιακή της παρουσία, υπήρξε μια εξαιρετική δεξιοτέχνης με σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της jazz, καθώς η μουσική της συνδύαζε τεχνική αρτιότητα και βαθιά γνώση της παράδοσης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μια ηχογράφησή της από εκείνη τη χρυσή δεκαετία, την ερμηνεία της στο πασίγνωστο jazz standard Love for Sale, ένα κομμάτι που αναδεικνύει τη φαντασία και τη μοναδική πιανιστική της προσέγγιση.

στη διάσημη φωτογραφία του Χάρλεμ εμφανίζονται επίσης ο τρομπετίστας Art Farmer και ο σαξοφωνίστας Benny Golson, δύο σπουδαίοι μουσικοί. Το παρόν έδωσε και ο Χόρας Σίλβερ, ο οποίος στέκεται όρθιος στην κάτω δεξιά πλευρά του κάδρου, ακριβώς πίσω από τη Mary Lou Williams. Ο μεγάλος πιανίστας υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες του hard bop, και από αυτόν ακούμε τώρα μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του, το Silver's Blue. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση τον πλαισιώνει μια κορυφαία ομάδα μουσικών, ο Hank Mobley στο τενόρο σαξόφωνο, Donald Byrd στην τρομπέτα, Doug Watkins στο μπάσο και Art Taylor στα drums.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Sonny Rollins ήταν ο τελευταίος επιζών ανάμεσα στους μουσικούς που εμφανίζονταν στη φωτογραφία πριν από το θάνατό του στις 25 Μαΐου του 2026. Σε συνέντευξή του τον Δεκέμβρη του 2024 στους New York Times είχε αναφερθεί στη σημασία εκείνης της εικόνας σε μια εποχή έντονου ρατσισμού και φυλετικών διαχωρισμών, λέγοντας χαρακτηριστικά «Έμοιαζε σαν να μην μας αναγνώριζαν, κυρίως επειδή η τζαζ ήταν μια μαύρη τέχνη». Πιστεύω ότι αυτή η φωτογραφία εξανθρώπισε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβανόταν την τζαζ. Θα κλείσουμε με τον ίδιο τον Sonny Rollins με το «You Don't Know What Love Is», μια μελαγχολική μπαλάντα που ηχογραφήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1956 για το αριστουργηματικό άλμπουμ «Saxophone Colossus», όπου ο κορυφαίος σαξοφωνίστας ξεδιπλώνει όλο το συναισθηματικό βάθος του οργάνου του, πλαισιωμένος από τον Tommy Flanagan, τον Doug Watkins και τον Max Rhodes. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας, το οποίο ξεκίνησε με αφορμή την πρόσφατη απώλειά του, έχοντας αφιερώσει την πρώτη ώρα αποκλειστικά στις δικές του ηχογραφήσεις, προτού συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα το ταξίδι μας γύρω από την ιστορική φωτογραφία «Μια υπέροχη μέρα στο Χάρλεμ». Εκεί, σε εκείνο το ασπρόμαυρο πεζοδρόμιο του 1958, βρισκόταν συμπυκνωμένος ολόκληρος ο κόσμος που γαλούχησε και διαμόρφωσε τον Sonny Rollins, καθώς οι μουσικοί που ακούσαμε υπήρξαν οι δάσκαλοι, οι φίλοι, οι συνεργάτες και οι συνοδοιπόροι του. Με το θάνατό του έπεσε η αυλαία για την τελευταία ζωντανή σύνδεση με εκείνο το μυθικό κάδρο, αφήνοντας όμως πίσω μια ανεκτιμητή κληρονομιά. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιου που φρόντισε για άλλη μια φορά εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην R3.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-3182-18.
0: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 7 Ιουνίου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών υποδέχεται τον διεθνώς αναγνωρισμένο Γάλλο σκηνοθέτη και εικαστικό Φιλίπ Κουένς και την ομάδα Vivarium Studio, οι οποίοι παρουσιάζουν την εμβληματική τους παραγωγή Femme Fatale σε ένα πεντακάθαρο λευκό φόντο που λειτουργεί ως ένα ζωντανό μινιμαλιστικό οικοσύστημα. Εμφανίζονται 5 ιδιόρυθμοι χαρακτήρες, κάτι ανάμεσα σε ανθρώπους και μαριονέτες, αγρότες και σκιάχτρα. Οι ήρωες αυτοί φορούν μάσκες, μιλούν με παραμορφωμένες φωνές και ζουν σε απόλυτο συντονισμό με τον παλμό του πλανήτη, όπως τα φυτά και τα ζώα. Στο θέατρο ΤΑΦ, η Εύη Σταμούλη και η Σοφία Βούλγαρη επί σκηνής ζωντανεύουν το έργο «Δύο γυναίκες χορεύουν». Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Το έργο του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη, Ζουντέτ, σε σκηνοθεσία της Λυκερίας Καλαϊτζή, αγγίζει με τρυφερότητα τη μοναξιά, την οικογένεια, την αυτονομία και τη βαθιά ανάγκη να συνεχίζεις να επιλέγεις εσύ για τον εαυτό σου. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η βραζιλιάνικη ταινία City of God σε σκηνοθεσία του Φερνάντο Μεϊρέγιες και της Κάτια Λουντ. Ο Μουσκαπέ μεγαλώνει στην πόλη του Θεού, μια λαϊκή συνοικία του Ρίο ντε Τζανέιρο, που από την ερασιτεχνική εγκληματικότητα της δεκαετίας του 60 περνά στο οργανωμένο έγκλημα μέσα από τη διακίνηση των ναρκωτικών και τον πόλεμο των συμμοριών στη δεκαετία του 70. Εκείνος, ωστόσο, καταφέρνει να βρει διέξοδο χάρη στην ενασχόλησή του με τη φωτογραφία. Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανές στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την ατομική έκθεση της Φιλανδής καλλιτέχνητας και σχεδιάστριας κοσμήματος Λάουρα Σαβουόρι Εσκόλα με τίτλο 25 Years by Hand. Η έκθεση παρουσιάζει έργα σύγχρονου κοσμήματος και μικροαντικείμενα τέχνης από την 25χρονη δημιουργική της πορεία, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στη χειροτεχνία, τη μνήμη, τη βιωσιμότητα και το contemporary craft. Στις 11 η R3 προβάλλει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Ο άνθρωπος και η φάλαινα». Ο Κόλια ζει με τον έφηβο γιο του σε μια παραθαλάσσια πόλη του Ρώσικου Βορρά. Όταν μαθαίνει πως ο διαφερμένος δήμαρχος σκοπεύει να κατεδαφίσει το σπίτι του, ζητά από ένα φίλο του δικηγόρου να τον βοηθήσει. Η άφιξη του Δημήτρη από τη Μόσχα όμως θα αλλάξει τη ζωή του Κόλια δραματικά. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Σαββατοκύριακο. Ξυπνώντας, λίγες σταγόνες ύπνο ακόμα στα μαλλιά, γυμνά πρόσωπα, γυμνό δωμάτιο, ένα κρεβάτι τυχαίο, κορμιά που το κυλινδρικό τους φλούδι δεν κρύβει καν λίγη εντεριών λησμονιάς, δίχως μια λέξη, δίχως μια κίνηση, σαν την ανυπαρξία του πέρα και του εδόθε, όπως γλιστράει στις σκοτεινές στοές τους, ζώντας μονάχα τη στιγμή που φεύγει, που ξέρουμε πως φεύγει. Τίτος Πατρίκιος.

Τον ήχο φροντίζει η Αγγελική Μπρέλου. Η Μαρατζικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας, πουλά πανάκριβες στιγμές ιδανικές. Ποιος θα τις αγοράσει? Τέλεια η πραμάτια του, αλλά όπως λέει και ο Οδυσσέας Ελίτης, και η τελειότητα ένας είναι παράδεισος που δεν γνωρίσαμε ποτέ, μόνο που την ιχνηλατούμε, με κάτι αγριμόνια μικροσκοπικά, ηχαδάκια γάτας και άλλα πολλά ωρεούλια επιστρέφουμε και την ακινητούμε.

Ανάμεσα σε αυτά τα ωρεούλια μπλέχτηκαν και φιλιά. Φιλιά και άλλες συγκινήσεις. Τα αφεντικό τρελάθηκε που λάει κόψω χρονιά στα δύο το ένα δώρο. Περάστε κόσμε. Φιλιά και άλλες συγκινήσεις. Kiss and thrills. Και ένα πείμα. Δημήτρης Δούκαρης, τα φιλιά. Το μόνο που θυμάμαι είναι τα φιλιά. Όλες οι άλλες λεπτομέρειες μου διαφεύγουν. Σώμα, κινήσεις, διαγράμματα κτλ. Το μόνο που θυμάμαι είναι τα φιλιά στα χείλια, σαν χαρακές στα χείλια. Το πάθος αισθάνομαι ακόμη πάνω στα χείλια, σαν απόγνωση. Τα φιλιά.

Τι άλλο θα βάζαμε στον μπάγκο ενός πολιτή ιδανικών στιγμών? Τι σημαίνει ιδανικών? Ποιες στιγμές μπορούν να μπουν σε αυτή την κατηγορία? Ίσως εκείνες που έρχονται στου σκοταδιού τη φύρα και δεν ξέρω αν τις ονειρεύτηκα ή πράγματι τις πήρα.

Μεθυσμένα φιλιά, αμέθιστα και άλλα ακόμα πιο γλυκά από το κρασί. Φιλιά μακρόσυρτα, ξημέρωσε τα λέγαμε παλιά. Όταν δηλαδή άνοιγε τα μάτια και γύρω είχε ξημερώσει και δεν είχε πάρει χαμπάρι το χρόνο που πέρασε. Εκείνα τα κινηματογραφικά φιλιά που μένει παγωμένο το ζευγάρι στους τίτλους τέλους. Υπάρχουν και τα γρήγορα, τα σμακ, τα φιλιά σφινάκια, μια τζούρα μόνο, να πάρει τη γλύκα τους και όσο κρατήσει. Φιλιά παρενθέσεις, φιλιά με τελείες, κόμματα και αποσιοποιητικά. Υπάρχουν και εκείνα τα επιτακτικά, με ένα θαυμαστικό στο τέλος τους. Kiss me quick, φιλιά προστακτικά, σαν ανεπήγον, σαν ανεδιαταγή του βασιλιά και πώς να το αρνηθείς.

Κική Δημουλά, επιτύμβιο. Κάθε φιλή που δίνεται, μα κάθε ανεξαιρέτως, 1% αποτελείται από αιωνιότητα και όλο το άλλο από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Αλλά και τελευταίο, ακόμα πιο φιλή θα λέγεται, όσο καιρό τουλάχιστον θα το τραβολογάνε η μνήμη από τη μια μεριά, η λύθη από την άλλη, η καθεμιά δικό της θεωρώντας το. Ως που ο δίκαιος Σολομών, για να φανεί ποιανής δικό της είναι, στη μέση θα πηλήσει να το κόψει, μισό να πάρει μια, μισό η άλλη, και όποια από τις δυο κάθε φορά, ποτέ δεν είναι η ίδια, ουρλιάξει μη. Κάθε φιλή αποτελείται εξ ολοκλήρου από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Διαρκές είναι μόνο εκείνο το φιλί που ουδέποτε δόθη. Σοφές ειρηνικά τον έμονται η αναμονή και η παρέτηση. Άνθη αντίπαλα οι δυο τους, σε κοινό συμβιβασμένο ανθοδοχείο, καινοτάφιο στολίζουν. Κική Δημουλά. Όχι, δεν πειράζει. Ας μην κρατήσει αιώνια το φιλί, να είναι από φωτιά. Γίνεται και ας βύσει.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, μια Κυριακή βρέθηκε στους δρόμους να πουλά στιγμές ιδανικές και ποιος να τις αγοράσει. Έβγαλε μπροστά τα φιλιά, μήπως και ξεπουλήσει, μήπως και διώξει από πάνω του τη γεύση τους. Τα τύλιξε με λαδόκολες, με χρωματιστά χαρτιά, με πείματα, τα κάνε πακέτο, προσφορές. Τώρα τα έκρυψε στη μουσική. Τίτλος της «All Things Beautiful», Warren Ellis Nick Cave. Ένας άλλος τρόπος να ορίσεις τις ιδανικές στιγμές, χωρίς στίχους, για να συμπληρώσεις μόνος σου τις λέξεις που λείπουν.

Τώρα πουλάει χρώματα. Τα άπλωσε πάνω στο πρωί, στο μεσημέρι. Το βάψε δειλινό με νεξεδένιο. Πάνω του ήρθαν και κόλλησαν κι άλλοι στίχοι. Του Τάσου Λιβαδίτη αυτή τη φορά. Λεπτομέρειες ασήμαντες που κάνουν πιο οδυνηρές τις αναμνήσεις και τα χρόνια μας, βαλσαμωμένα πουλιά, μας κοιτάζουν τώρα με μάτια ξένα. Αλλά κι εγώ ποιος ήμουν, ένας πρίγκιπας του τίποτα, ένας τρελός για επαναστάσεις και άλλα πράγματα χαμένα. Και κάθε που χτυπούσαν οι καμπάνες, ένιωθα να κινδυνεύει η ανθρωπότητα και έτρεχα να τη σώσω. Και όταν ένα παιδί κοιτάει με έκσταση το δειλινό, είναι που αποθηκεύει θλίψεις για το μέλλον.

Και τώρα που ξεπούλησε, έμεινε κενός ο πάγκος του και άντε να το γεμίσει. Άρχισε τις ζήλιες. Ζηλεύει τα ζευγάρια που συναντά, τα φιλιά που είχε και έδωσε, τα τραγούδια που αγαπάνε, που πονάνε, που ζουν, που εκλιπαρούν. Ζήλια οι αδερφοί της αγάπης λένε, όπως και ο διάβολος, αδερφός του αγγέλου.

Παράξενα παιχνίδια στείνει το μυαλό. Παίρνει δανεικές στιγμές, τις ξεπουλάει, αναποδογυρίζει τα παραμύθια, φυλάει πρίγκιπες και τους μεταμορφώνει σε βατράχια. Δεν αντέχεται πολύ ευτυχία, στείνει παγίδες, μπερδεύει τις μουσικές, τους ρυθμούς ή απλώς διασκεδάζει τις αδυναμίες μας.

Ανακονδύλη, ζηλεύω το μικροσκόπιο του εργαστηρίου σου. Ακουμπάει το δέρμα του προσώπου σου, άπτεται του χνότου σου, το ζεσταίνει η ανάσα σου και κυρίως έχει την αφοσίωσή σου. Ώρες γερμένος πάνω του και δεν το συγκινείς. Πολύ θα ήθελα να ήμουν στη θέση του. Εγώ τουλάχιστον θα ανατρίχιαζα. Δεν θα πήγαινε τζάμπα τόση ενέργεια.

ένας πολιτής ιδανικών στιγμών και ποιος θα τις αγοράσει. Με φορμή τους στίχους έντυσε μια ώρα με μουσική. Ξεχώρισε φιλιά, τα χώρισε σε κατηγορίες ανάλογα με τη διάρκεια, τη μέθη, τη φωτιά, τα σημεία στίξης. Και όταν τα άφησε να πετάξουν μακριά, τα αποζητούσε πίσω. Πως ξεκινήσαμε, μονάχος μου γυρνώ τις Κυριακές, σαν το σκυλί που ψάχνει να χορτάσει. Εκεί ας γυρίσουμε, να κλείσει ο κύκλος, σε αυτό που αναζητούσε και δεν μπορούσε να βρει. Χωρίς όμως παράπονα, ξέρουν τα τραγούδια και σου δείχνουν τον τρόπο να γίνει κι αυτό. Τον ήχο φρόντισε η Αγγελική Μπρέλου, η Μάρα Τσικάρα ακολούθησε κάποιον που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας. Αν το συναντήσετε, ακούστε τον, ακολουθήστε τον κι εσείς. Μπορεί και να σας οδηγήσει κάπου αλλού.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
2: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
3: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην ΕΡΤ3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Ζωή Μούσιου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, καλή φίλη και συνεργάτης. Καλωσορίσατε στην αθέατη πλευρά του καλοκαιριού, εδώ που η αισθητική συναντά τον ήχο, οι μελωδίες μετατρέπονται σε μια αρχιτεκτονική τοπίου. Απόψε, σήμερα δηλαδή, θα αποστασιοποιηθούμε από το προφανές και θα στρέψουμε το βλέμμα στον ορίζοντα. Θα γίνουμε συντονιστές μιας προσεκτικά επιλεγμένης ακουστικής εμπειρίας. Γι' αυτό θα αφήσουμε τον θόρυβο της ημέρας σιγά σιγά να σβήσει. Αυτή η υπέροχη τύπη, αυτό το σχήμα ονομάζεται House Plant. Ναι, είναι, αν θέλετε έτσι να το, κατά κάποιο τρόπο να το μεταφράσουμε, είναι τα φυτά που επιλέγουμε για να τοποθετούμε στο σπίτι μας. Η House Plant είναι ένα αμερικανικό genre fluid, το είδος δηλαδή έχει ροή, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, παρόλα αυτά επιμένουν στον αυτοσχεδιασμό, με έδρα το Louisville του Kentucky, το οποίο συνδυάζει την indie ψυχεδελική ροκ αφήγηση με funk στοιχεία, και σαφώς να πούμε πως διακρίνουμε και το παραδοσιακό κομμάτι, δηλαδή διακρίνουμε και το μαντολίνο, που κατά κάποιο τρόπο συνθέτει ένα δικό τους αυθεντικό υλικό και ένα δικό τους ήχο. Να πούμε ότι υπάρχουν σαφώς υπνοτικοί ρυθμοί. Το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 2025, Explorations No. 1, The Opal Sun, και αποτελεί μια συλλογία από ζωντανές αυτοσχεδιαστικές στιγμές της νέας σύνθεσης, και το κομμάτι που μεταδώσαμε μόλις, South Nepal. Επίσης θα ήθελα να πάμε να ταξιδέψουμε, ξέρετε, στη νότια λωρίδα του Νεπάλ, γνωστή ως Τεράι. Είναι ένα τροπικό και υγρό κλίμα που φιλοξενεί είδη τα οποία σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούνται ως δημοφιλή φυτά εσωτερικού χώρου.

Αυτός ο άνθρωπος, όσο παράξενο και αν θα ακουστεί, γεννήθηκε το 1940, δηλαδή συνέθεσε πρωτοποριακή μουσική. Σαφώς αναφέρομαι στον σπουδαίο Ινδό συνθέτη και μουσικό, τον Χαρανζίτ Σινγκ, γεννημένος το 40, έφυγε από τη ζωή το 2015. Κατά λάθος λένε, καθόλου κατά λάθος δεν συνέβη, παραμένει πρωτοπόρος της acid house μουσικής σκηνής, οικοδεσπότης φυσικά του Bollywood, γιατί για δεκαετίες εργάστηκε ως session μουσικός, δηλαδή κιμπορντίστας και κιθαρίστας σε εκατοντάδες soundtrack από αυτές τις ιδιαίτερες ταινίες που βλέπουμε μέσα από την Ινδία και ονομάζονται Bollywood. Άλμπουμ σταθμός, το 1982 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Synthesizing Ten Rajas του A Disco Beat, και εγώ φυσικά μέσα από αυτό τον δίσκο μετέδωσα το κομμάτι, το Ραβί. Έχει συνεργαστεί βέβαια με τον Ραβί Σανκάρ. Το άλμπουμ κάποια στιγμή, η ανακάλυψη δηλαδή μεγάλη, ήρθε το 2002 όταν ένας Ολλανδός συλλέκτης βρήκε ένα δίσκο του Χαρανζίτ Σινγκ, τον συγκεκριμένο δηλαδή, το Ten Rajas του A Disco Beat, στο Δελχή. Επανακυκλοφόρησε το 2010 και ο κόσμος της ηλεκτρονικής μουσικής έμεινε αναυδός, διότι ο άνθρωπος είχε συνθέσει κάτι που θα ακουγότανε πολλά χρόνια αργότερα και θα παρέμενε διαχρονικό και μέσα στο κομμάτι αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρονική σκηνή. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, να βρει συνθέσεις και κομμάτια που πραγματικά μπορούν να υπάρχουν στο τώρα, στο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Αυτός ήταν ο Τζόρτζιο Άισαεφ, παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής και φυσικά συνιδρυτής του label Disco Pastors. Καλά μαντέψατε, είναι Ιταλός, διότι και οι επιρροές καθώς και το μουσικό στυλ έρχεται μέσα από την Dark Disco, την Ιταλο Disco, τα Synth Wave, το Indie Dance αλλά και την ηλεκτρονική σκηνή γενικότερα. Εξερευνά βέβαια και πιο εθνικά έτσι μοτίβα, με αντίστοιχους ρυθμούς, και η Disco Pastors είναι μια σπουδαία έτσι ψηφιακή δισκογραφική εταιρεία, σχεδόν μια κολεκτή που ίδρυσε μαζί με τους Vector Male Volent και τον Bad Person. Μέσα από το δίσκο το At the Dying of the Light και το Sun Ma, να σας πω ότι κυκλοφόρησε το 2025 από την Jaco Records και ο ίδιος ο καλλιτέχνης μάλιστα, ο Τζόρτζιο Άισαεφ, αυτό προσδιορίζεται ως πρεσβευτής της Dark Disco, με έντονη έτσι επιρροή πάνω στα World Music Motiva.
2: Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise.
3: What were the skies like when you were young?
4: They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and they were light and clear, and there were lots of stars. They were beautiful, the most beautiful.

Αυτή είναι η Orb ή αλλιώς όπως αποκαλώ εγώ οι hipsters βουδιστές. The Orb, ένα εξαιρετικά επιδραστικό αγγλικό σχήμα ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Συγκεκριμένα νομίζω ότι δραστηριοποιούνται περισσότερο στην ambient, είναι και κάπως πρωτοπόροι του είδους. Σχηματίστηκαν, ιδρύθηκαν το 1988, μιλάμε για το σπουδαίο ντουέτο του Jimmy Cauty μαζί με τον Alex Patterson. Όντως μπαίνουν μπροστά στην ambient house σκηνή, συνδυάζουν αργούς ρυθμούς χορευτικής μουσικής όπως η Chicago House με ψυχεδελικά ηχητικά τοπία, στοιχεία dub και εκτεταμένη φυσικά η χρήση ασυνήθιστων, όπως ακούσατε, φωνητικών δειγμάτων ή αλλιώς samples. Ένα σπουδαίος δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 1991 ονομάζεται The Orb's Adventures Beyond the Ultra World και αυτό αποτέλεσε και τον ντεπούτο άλμπουμ τους, το οποίο θεωρείται σπουδαίο έργο για την ηλεκτρονική σκηνή και περιλαμβάνει κλασικά κομμάτια όπως το κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε, Little Fluffy Clouds.

Αστρικές προβολές και astral traveling. Ο Ιούνιος είναι ο πλανήτης της τύχης και της επέκτασης. Περνά στον αστερισμό του Λέοντα, επηρεάζοντας όλο το αστρολογικό τοπίο. Και επειδή κάθε πλανήτης έχει διαφορετική τροχιακή ταχύτητα, κατά καιρούς σχηματίζουν οπτικές παρελάσεις στον ουρανό. Τον Ιούνιο η Σελήνη μπορεί να βρεθεί στο απόγειο, δηλαδή στο πιο μακρινό σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της από τη Γη. Astral Traveling, ένα από τα πιο εμβληματικά γαλήνια και αναγνωρισμένα κομμάτια της Spiritual Jazz, ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 1971 μέσα από το αριστουργηματικό, θα λέγαμε, άλμπουμ Θέμπι του σπουδαίου Αμερικάνου σαξοφωνίστα Ρόα Σάντερς. Αντίθετα με τις συνηθισμένες εκρηκτικές και έντονες free jazz αναζητήσεις για τις οποίες ήταν γνωστός ο Σάντερς, το Astral Traveling ξεχωρίζει για την απόλυτη ηρεμία, το λυρισμό, την ψυχεδελική παρά αυτά συμπαντική ατμόσφαιρα. Το κομμάτι γράφτηκε από τον πιανίστα τον Λόνι Λίστον Σμιθ κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων στα Impulse Records. Εκεί είδε ένα ηλεκτρονικό πιάνο Fender στη γωνία του στούντιο, άρχισε να πειραματίζεται με τους ήχους και αμέσως συνθέτει αυτή τη μελωδία. Και τότε ο Φαρόα Σάντερς ενθουσιάζεται αμέσως και του λέει: «Φίλε μου, αυτό πρέπει να το γράψουμε». Εκείνη την εποχή ο Σμιθ, βλέπετε, μελετούσε την αστρική προβολή, επειδή ο ήχος έδινε την αίσθηση ότι έπλεε στο διάστημα, και έτσι προέκυψε και ο τίτλος Astral Traveling. You wanna stay in Antwerp?

Γιάζα Μονέτ είναι ένα πρόσωπο ημερών που θα ήθελα να μπείτε στην διαδικασία να ψάξετε ουσιαστικά την ποίηση, τους στίχους, τη δισκογραφία της, το έργο της. Το συγκεκριμένο κομμάτι ονομάζεται Give Thanks και είναι ένα από τα πιο συγκινητικά κομμάτια της Άζα Μονέτ, το οποίο φυσικά συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο της When the Poems Do What They Do, όταν τα ποίηματα δηλαδή κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Οι στίχοι εστιάζουν στην εκτίμηση των απλών αλλά και των πιο βαθιών πραγμάτων στη ζωή, όπως η αναπνοή, ο ήλιος, η γη, η μητρότητα και οι ανθρώπινες σχέσεις. Why thank you, γιατί σε ευχαριστώ. Thank you for my everything, σε ευχαριστώ για τα πάντα. Thank you for the sun that burns, σε ευχαριστώ για τον ήλιο που καίει. Thank you for the mothership of this dear planet. Φυσικά για τη μητέρα φύση και όλο τον πλανήτη και όλο τον κόσμο. Μάλιστα η Άζα Μονέτ είχε δηλώσει ότι η ευγνωμοσύνη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας, ειδικά για όσους μάχονται καθημερινά με την κοινωνική δικαιοσύνη και τις ανισότητες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, όσο και αν αλλάζει ο κόσμος και όσα στραβά και αν συμβαίνουν, ποτέ δεν υπάρχει υπερβολική ευγνωμοσύνη.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
3: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
4: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην Air 3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Συντονισμένοι παραμένετε στον 958. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ζωή Μούσιο, καλή φίλη και συνεργάτη στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ξεκινήσαμε αρκετά δυναμικά με τον Σαν Ρα, το φουτουριστή της spiritual jazz και όχι μόνο. Αυτή είναι μια θρυλική ζωντανή εκτέλεση του κομματιού Angels and Demons at Play ως μέρος της ιστορικής κυκλοφορίας The Paris Tapes. Η ηχογράφηση αυτή αποτυπώνει την θρυλική ορχήστρα του, για τη συγκεκριμένα την άρκεστρα του Σαν Ρα, σε μια περίοδο έντονης δημιουργικότητας κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής τους περιοδίας το φθινόπωρο του 1971. Να πούμε πως η ζωντανή εκτέλεση του κομματιού συνδυαζόταν με μια εκρηκτική θεατρική παρουσία στην οποία συμμετείχαν χορευτές όπως η June Tyson και performers όπου, ξέρετε, έπαιζαν με τις φωτιές αποδίδοντας οπτικά την πάλη μεταξύ των αγγέλων και των δαιμόνιων που μπορεί να υπάρχει μέσα σε έναν άνθρωπο. Να πούμε ότι αντίθετα με το μεγαλύτερο μέρος του ρεπερτορίου του Σαν Ρα, το συγκεκριμένο κομμάτι είχε συνδεθεί από τον εμβληματικό σαξοφωνίστα και τότε μέλος της Σαν Ρα Άρκεστρα, Μάρσαλ Άλεν.

Εδώ συναντάμε τον Jim Loom ή αλλιώς τον James Loom, έναν εξαιρετικά ταλαντούχο κιθαρίστα ακουστικής και ηλεκτρικής κιθάρας αντίστοιχα. Συμμετείχε στο αριστούργημα της πνευματικής jazz, όπως αποκαλούμε, του 1982, Into a New Journey, από το μουσικό σχήμα Ambiance. Με έδρα το Los Angeles, σπουδαία η προσφορά του τόσο στον κόσμο της jazz όσο και στη βιομηχανία γενικότερα του θεάματος. Έχει συνεργαστεί με θρηλυκά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής όπως ο Al Jarreau, Al Green, Celine Dion, James Ingram καθώς και Peter Frampton. Να πούμε πως το συγκεκριμένο δίσκο Into a New Journey, το καθαρό ρυθμικό παίξιμο του Jim Loom στην κιθάρα αποτελεί και το αρμονικό θεμέλιο που δένει άψογα τους έντονους αφροβραζιλιάνικους και λατινοαμερικάνικους ρυθμούς των κρουστών. Ένα ευέλικτο στυλ που του επέτρεπε να ελίσσεται με άνεση ανάμεσα σε βαθιά υποβλητικά jazz κομμάτια και σε γρήγορους χορευτικούς jazz ρυθμούς αντίστοιχα.

please.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Boards of Canada, ένα κορυφαίο σκοτσέζικο δίδυμο της ηλεκτρονικής ambient μουσικής σκηνής, το οποίο αποτελείται από δύο αδέλφια, τον Mike Sandison και τον Marcus Ioin. Το σχήμα δημιουργήθηκε το 1986, αποτελούν ένα από τους πιο επιδραστικούς πυλώνες της intelligent dance music, του down tempo. Το όνομά τους είναι ένας φόρος τιμής στο National Theme Board of Canada, καθώς μεγάλωσαν βλέποντας και παρακολουθώντας τα ντοκιμαντέρ που μετέδιδε. Η μουσική τους ξεχωρίζει για αυτή την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, η οποία νομίζω περιλαμβάνει και το συναίσθημα της νοσταλγίας, αναλογικά synthesizer, θεματικές που αγγίζουν τις παιδικές αναμνήσεις, τη φύση, την επιστήμη και κάτι πιο μυστικιστικό, τον αποκρυφισμό θα λέγαμε. Το 2026 σπάνε τη σιωπή τους μετά από 13 ολόκληρα χρόνια και κυκλοφορούν τον δίσκο Inferno, που μέσα στο συγκεκριμένο δίσκο υπάρχει και αυτό το κομμάτι που μεταδώσαμε, το The World Becomes Flesh, δηλαδή η λέξη μετατρέπεται σε σάρκα. Είναι ένα από τα πιο πολύ συζητημένα κομμάτια από το Inferno, των Boards of Canada, για να σας πω γιατί. Κέρδισε αμέσως τεράστια προσοχή, καθώς υπάρχει μουσικά, δηλαδή αποτελεί το original soundtrack τους τίτλους τέλους της ταινίας τρόμου Backrooms της Α24, αυτή η σπουδαία ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής που πραγματικά στηρίζει το σινεμά. Σε σκηνοθεσία του Kane Parson, απόκοσμη γεμάτη γρασία και ατελείωτους κλειστοφοβικούς διαδρόμους, η αισθητική της ταινίας δένει απόλυτα με τον αναλογικό και παραμορφωμένο ήχο του αυτού του δίδυμου, των Boards of Canada. Να σας πω πως αυτή η γυναικεία φωνή που ακούσατε προέρχεται από ένα παλιό εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια την ανάπτυξη ενός ανθρώπινου εμβρίου. Η αφήγηση εστιάζει στη στιγμή που το έμβριο μετατρέπεται σε όριμο οργασμό. Και να πούμε πως ο τίτλος The World Becomes Flesh αποτελεί άμεση αναφορά στη βιβλική φράση και ο λόγος Σάρξ εγένετο, Ιωάννης 1.14. Και να πούμε πως δυστυχώς υπάρχει η σταδιακή κυριαρχία της ρομποτικής φωνής, η γέννηση της ψηφιακής συνείδησης πάνω στην ανθρώπινη αφήγηση, που ερμηνεύεται ως μια αλληγορία από την τεχνητή νοημοσύνη που αποκτά σάρκα και οστά υπόσταση, δηλαδή αποτελώντας μια νέα μορφή θεότητα στην παρούσα κοινωνία. Και φυσικά υπάρχει και το body horror, αυτό που λέμε η ψυχρή επιστημονική περιγραφή της εμβριολογίας μέσα από το πρίσμα της μουσικής, που δίνει την αίσθηση μιας ανεπιθύμητης αφύσικης ανάπτυξης.

η απλότητα κρύβεται πού? Σε ένα πιάνο, σε μία μελωδία, σε έναν ήχο, σε ένα γνώριμο έτσι άκουσμα που αμέσως αποκτάμε τη δική μας ισορροπία. Και αποτελεί βέβαια και γέφυρα, γιατί ακολουθούν οι Suicide, σερί, σερί.

Είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, το συγκεκριμένο κομμάτι, το σερί των Suicide, κυκλοφόρησε το 1977. Αυτός είναι ήχος που έρχεται από το μακρινό 77, στον εμβληματικό μόνιμο ντεπούτο τους δίσκο Suicide, και στη συνέχεια ο single το 1978. Συνδυάζει ένα μινιμαλιστικό επαναλαμβανόμενο ηλεκτρονικό ρυθμό με μια σχεδόν υπνοτική, ρομαντική, αλλά και με μια σκοτεινή ερμηνεία. Σερί, σερί. Ναι, σε παραπέμπει στη γαλλική λέξη, η οποία σημαίνει αγαπημένη, μονάκριβη, ακριβή. Παρ' όλα αυτά λειτουργεί ως μια σκοτεινή ερωτική μπαλάντα, διότι οι στίχοι περιγράφουν μια φαντασίωση ρομαντική ή θα λέγαμε μια αιμονή του αφηγητή με μια γυναίκα. Επαναλαμβανόμενες οι φράσεις, σερί, σερί, ο I love you, baby. Η Suicide ήταν ένα εξαιρετικά επιδραστικό αμερικανικό synth-punk, πρώτο-punk ντουέτο από τη Νέα Υόρκη, το οποίο αποτελούνταν από τον τραγουδιστή Alan Vega και τον κιμπορντίστα Martin Rev. Αν και δεν γνώρισαν ποτέ τεράστια εμπορική επιτυχία, θεωρούνται επίσης πρωτοπόροι της πιο έτσι ambient ηλεκτρονικής κατάστασης, θέτοντας τις βάσεις για ήθη όπως η synth pop, το industrial, το post punk, το techno, ακόμα και το no wave. 1970 συστήθηκαν, παρέμειναν ενεργοί κατά διαστήματα μέχρι το 2016, τη χρονιά που αποχαιρετήσαμε δηλαδή τον Alan Vega σε ηλικία 78 ετών.

Αυτό ήταν το κενό για το διάστημα το ραδιοφωνικό που ήμασταν μαζί, η παύση, η αξία της παύσης, το κενό, αρνητικός χορωσμά, εκεί όπου το μεσοδιάστημα μπορεί να μπει στην διαδικασία της ίδιας της δημιουργίας μέσα από την παύση. Χαμηλώνουμε τις ταχύτητες, γιατί το χρειαζόμαστε, ως δώρο στον εαυτό μας είναι όλα αυτά που μπορούμε να ακούσουμε, που μπορούμε να δούμε, να απολαύσουμε, γιατί όμορφοι άνθρωποι όμορφα καίγονται. Ζωή Μούσκιου, υπέροχη άψογη όπως πάντα, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Μαρισιάννα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, συμπαντικό όλο και αστρικό. Καλή συνέχεια, παραμένετε συντονισμένοι στον 958 της ΕΡΤ3.

0: μία δήλωση. Μία δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
1: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. Πέμπτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 7 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών υποδέχεται τον διεθνώς αναγνωρισμένο Γάλλο σκηνοθέτη και εικαστικό Φιλίπ Κουένς και την ομάδα Vivarium Studio, οι οποίοι παρουσιάζουν την εμβληματική τους παραγωγή Femme Fatale σε ένα πεντακάθαρο λευκό φόντο που λειτουργεί ως ένα ζωντανό μινιμαλιστικό οικοσύστημα. Εμφανίζονται 5 ιδιόρυθμοι χαρακτήρες, κάτι ανάμεσα σε ανθρώπους και μαριονέτες, αγρότες και σκιάχτρα. Οι ήρωες αυτοί φορούν μάσκες, μιλούν με παραμορφωμένες φωνές και ζουν σε απόλυτο συντονισμό με τον παλμό του πλανήτη, όπως τα φυτά και τα ζώα. Στο θέατρο ΤΑΦ, η Εύη Σταμούλη και η Σοφία Βούλγαρη επί σκηνής ζωντανεύουν το έργο «Δύο γυναίκες χορεύουν». Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Το έργο του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη, «Ζουρντέτ», σε σκηνοθεσία της Γλυκερίας Καλαϊτζή, αγγίζει με τρυφερότητα τη μοναξιά, την οικογένεια, την αυτονομία και τη βαθιά ανάγκη να συνεχίζεις να επιλέγεις εσύ για τον εαυτό σου. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η βραζιλιάνικη ταινία City of God σε σκηνοθεσία του Φερνάντο Μεϊρέγιες και της Κάτια Λουντ. Ο Μουσκαπέ μεγαλώνει στην πόλη του Θεού, μια λαϊκή συνοικία του Ρίο Ντε Τζανέιρο, που από την ερασιτεχνική εγκληματικότητα της δεκαετίας του 60 περνά στο οργανωμένο έγκλημα μέσα από τη διακίνηση των ναρκωτικών και τον πόλεμο των συμμοριών στη δεκαετία του 70. Εκείνος, ωστόσο, καταφέρνει να βρει διέξοδο χάρη στην ενασχόλησή του με τη φωτογραφία. Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Οι Λαχανές στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την ατομική έκθεση της Φιλανδής καλλιτέχνητας και σχεδιάστριας κοσμήματος Λάουρα Σαβιόρι Εσκόλα με τίτλο 25 Years by Hand. Η έκθεση παρουσιάζει έργα σύγχρονου κοσμήματος και μικροαντικείμενα τέχνης από την 25χρονη δημιουργική της πορεία, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στη χειροτεχνία, τη μνήμη, τη βιωσιμότητα και το contemporary craft. Στις 11 η ΕΡΤ3 προβάλλει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Ο άνθρωπος και η φάλαινα». Ο Κόλια ζει με τον έφηβο γιο του σε μια παραθαλάσσια πόλη του Ρώσικου Βορρά. Όταν μαθαίνει πως ο διαφερμένος δήμαρχος σκοπεύει να κατεδαφίσει το σπίτι του, ζητά από ένα φίλο του δικηγόρου να τον βοηθήσει. Η άφιξη του Δημήτρη από τη Μόσχα όμως θα αλλάξει τη ζωή του Κόλια δραματικά. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

ανάλογα μάτια θέρμη. Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Κι η ματιά της σαν ήλιο ακτίδα ήταν φλόγα μάτια θέρμη. Μια βραδιά σε ένα κέντρο την

0: Με κοπέλες πολλές έχω σχέσεις καλές, μα δεν θέλω καμιά.
1: Στο βόλα σαν πιλότος τρέχω μες στο σκοτάδι
0: και μπροστά μου καθείς από φόβο θα

Proi ya bisogno, maybe boutique pandelogna, che καθώς τρέχει μουρμουρίζει, να μην ξεχάσω τα πεμόνια. Καθώς περνάει από την πλατεία, στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία, κι οι δυο μαζί πια συνεχίζουν, ενώ από τα καφενεία

0: 干了，
1: 那不干了，
0: 啥也不干了，怎么干？
2: Τα μπουρμπούλια και εγώ παίζουμε ένα κομμάτι από τη Μαύρη Θάλασσα του Διονύση.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
2: Εις μνήμη Λευτέρη Κογκαλίδη. Ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης πέθανε την 1η Ιουνίου του 2026 σε ηλικία 83 ετών. Η δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1962 και συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Νέα Αλήθεια, Ελληνικός Βορράς, Εσπερινή Ώρα, Μακεδονία, τα περιοδικά Επιλογές και Θήτα της Θεσσαλονίκης. Η πορεία του στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση είναι ταυτισμένη με την ΕΡΤ3, όπου διετέλεσε διευθυντής τηλεόρασης και διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσίαζε το διάστημα 1991 έως το 2013 την εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία, μαζί με τους Παπαστεφάνου, Πετρίδη και Κοστάλα, κάθε Κυριακή από το δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΑ και από τον 958 FM και τον 102. Ήταν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πρόκρισης του Φεστιβάλ Τραγουδιού. Παρακολούθησε για 30 χρόνια το Φεστιβάλ Μιντέμ στις Κάνες. Διετέλεσε ανταποκριτής του Billboard στην Ελλάδα το διάστημα 1970-1980. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 έγραψε στίχους σε περισσότερα από 30 τραγούδια. Διετέλεσε για 6 χρόνια συντονιστής των Βαλκανικών τηλεοράσεων σε θέματα συμπαραγωγών. Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΡΚΟΜ, της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσίων Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών, και αντιπρόεδρος και πρόεδρός του για 3 χρόνια. Συνεργάστηκε με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM 100, Α103, Ράδιο 105 Χέλεξπο και Πρακτορείο FM 104,9. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης υπήρξε συστηματικός συλλέκτης και ερευνητής της μουσικής και πολιτιστικής ιστορίας. Τα βιογραφικά στοιχεία για τον Λευτέρη Κογκαλίδη αντλήθηκαν από το δελτίο τύπου της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης. Η εκπομπή που ακολουθεί ηχογραφήθηκε και μεταδόθηκε στις 9 Ιουνίου του 2005. Στην επεξεργασία του ήχου, Ζωή Μούσιο.

0: Σε κάθε επαγγελματικό χώρο η αποδοχή του άλλου είναι δύσκολη υπόθεση. Και τούτο γιατί η αποδοχή σημαίνει αναγνώριση της προσφοράς και εμπειρίας του άλλου από τη μια και από την άλλη γνώση των κενών, των αδυναμιών που φυσικό είναι να υπάρχουν, κυρίως αν μιλάμε για τους νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα ή έχουν εμπειρία, όχι όμως τόση, ώστε να μιλάμε για ικανή και αναγκαία επάρκεια. Αλλά ακόμη και όταν αυτή υπάρχει, εκείνος ο άλλος, εκείνο το άλλο, εάν δεν έχεις την ικανότητα να το δεις, να το αναγνωρίσεις, γιατί είσαι οχυρωμένος πίσω από την μερική ολική επάρκειά σου, τούτο φαντάζει το λιγότερο εθελοτυφλία. Είναι αλήθεια ότι η ένταση και η απόσταση νέου και εμπειρίας μεγαλώνουν όσο προχωράμε στους επαγγελματικούς χώρους ή γενικότερα στις περιοχές εκείνες που τυχαίνουν προβολής. Πολιτική, τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο και ολίγων ραδιόφωνο. Πολύ ολίγων. Αλλά και σε τούτο το ελάχιστο όπου λογικά η αποδοχή του άλλου θα είναι ευκολότερη, λίγες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταφέρεται η εμπειρία και γίνεται κτήμα των νεότερων. Και επειδή το ραδιόφωνο είναι δύσκολο έδαφος για τη δημιουργία ραδιοφωνικών αστέρων, ακούγεται παράξενα το ραδιοφωνικός αστέρας, ενώ το τηλεοπτικός αστέρας έχει αφομοιωθεί και έχει γίνει αποδεκτός συνδυασμός. Λοιπόν, στο ραδιόφωνο λίγα είναι εκείνα τα άτομα που δημιούργησαν ευδιάκριτο στίγμα και ανάλογη ραδιοφωνική αναγνωρισιμότητα. Μια περίπτωση ήταν εκείνη της Μαρία Ρεζάν. Σε αυτήν, αν και σε άλλο πεδίο δράσης, μπορούμε να προσθέσουμε την τετράδα Λευτέρης Κογκαλίδης, Αλέξη Κοστάλας, Γιάννης Πετρίδης και Γιώργος Παπαστεφάνου. Αυτούς τους τέσσερις τιμάει η ΕΡΤ3, με πρωτοβουλία του 1958, για την πολύχρονη προσφορά τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων της εκπομπής Ράδιο Νοσταλγία, που ακούτε και από τον 1958. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, το Σάββατο, 11 Ιουνίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Mediterranean Hotel, Σαλαμίνος 3-5. Εδώ, σήμερα, στον 1958, προσκεκλημένος στο στούντιο του 1958, είναι ο συνεργάτης του 1958, Λευτέρης Κογκαλίδης, ο οποίος είναι και προϊστάμενος στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της ΕΡΤ3. Στις ρυθμίσεις των ήχων, Γιώργος Χατζινάκος και Σταύρος Σταματίου. Στα μικρόφωνα, Γιώργος Καλετζίδης, Λευτέρης Κογκαλίδης, ο οποίος είναι και στις μουσικές επιλογές. Κύριε Κογκαλίδη,
1: ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά λόγια. Για τα καλά λόγια και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Σταμάτησα στο ρήμα, αισθάνομαι, αυτό κράτησα και στη συνέχεια τι θα έλεγες.
0: Αισθάνομαι ότι όλη αυτή η ιστορία που κουβαλάτε, αυτή η τετράδα, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που συνδέεται και ταυτίζεται για πάρα πολλούς ανθρώπους με αυτό που αποκαλούμε ραδιοφωνικές συχνότητες ραδιόφωνο.
1: Ναι, και ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι και οι τέσσερις είμαστε παιδιά της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Στον χώρο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης λειτουργήσαμε τόσα χρόνια, περίπου 40 χρόνια ο καθένας. Στη δημόσια ραδιοτηλεόραση δώσαμε όλο μας τον εαυτό, το κέφι μας, το μεράκι μας, τις εμπνεύσεις μας, τις φιλοδοξίες μας, τα όνειρά μας. Τα όνειρά μας που ίσως πολλές φορές τα μοιραστήκαμε με τον κόσμο, με το κοινό σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ήταν μια υπέροχη πορεία και για τους τέσσερις μας. Και είναι συγκινητικό ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση μας θυμάται και μας τιμάει σε αυτήν την εκδήλωση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη με την πρωτοβουλία του 1958.
0: Και της κυρίας Αβαμέρτσου. Ξέρω ότι δεν θέλει να το λέμε, αλλά είναι μια πρωτοβουλία που της ανήκει και οφείλουμε και εμείς να το πούμε.
1: Και θα πρέπει να υπογραμμίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μνήμη. Και
0: ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Mm-hmm. Πρώτη εμπειρία. Επικοινωνία δική σας με μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πώς ξεκινάει? Δεν είναι θέμα ενός κουτσοπολίστικου ενδιαφέροντος γύρω από την ιστορία, αλλά έχει να κάνει με μια πορεία που, επειδή όπως ανέφερα και στην εισαγωγή της εκπομπής, είναι μια δύσκολη ιστορία το ραδιόφωνο. Είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι η τηλεόραση και ακόμα και από
1: να μιλήσω μόνο για το ραδιόφωνο.
0: Για το ραδιόφωνο. Ξεκινάμε
1: λοιπόν,
0: από εκεί.
1: Λοιπόν, βέβαια από μικρός, μια και έμενε σε μια γειτονιά στον Τεπό που δεν είχε άλλα σπίτια τριγύρω, βασικά ήμουν μόνος μου. Μόνος μου έπαιζα ή με την μικρότερη αδερφή μου, αλλά το ραδιόφωνο ήταν ο μεγάλος μου φίλος. Και άκουγα πάρα πολύ ραδιόφωνο. Κάποια στιγμή πήρε ένα ημερολόγιο και άρχισα να συμπληρώνω κάθε μέρα στις σειρές που είχε σε κάθε ημερομηνία περίπου 10 με 12 τίτλους τραγουδιών και εκτελεστές κάθε μέρα από τις διάφορες εκπομπές που άκουγα στο ραδιόφωνο και σημείωνα ποια μου αρέσαν περισσότερο. Κάποια στιγμή πήγα και προς τα πίσω, γιατί γέμιζαν αυτές οι 10-12 σειρές με τίτλους και δεν μου έφτανε ο χώρος και πήγαινα προς τις πίσω ημερομηνίες. Και διαπίστωσα μετά από ένα χρονικό διάστημα ότι πλέον ήξερα όλα τα τραγούδια που παίζαν οι δύο τοπικοί σταθμοί της Θεσσαλονίκης. Τότε δεν είχαμε ακόμα ούτε καν πειρατικό σταθμό, πειρατικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, ήξερα πλέον όλους τους τίτλους και τους εκτελεστές των ξένων τραγουδιών. Γιατί εκεί έριξε το μεγάλο βάρος, μόνο ότι αργότερα με το Φεστιβάλ Τραγουδιού ασχολήθηκα πάρα πολύ και με το ελληνικό τραγούδι. Αλλά το δύσκολο για εκείνη την εποχή ήταν το ξένο τραγούδι. Δεν υπήρχαν περιοδικά, δεν υπήρχαν ειδικές στήλες, δεν υπήρχε ενημέρωση. Και αυτό ήταν δύσκολο και ήταν και μια πρόκληση. Να μάθεις για τους ξένους που δεν μπορούσε να μάθεις εύκολα και δεν ακούγαμε και τίποτα για αυτούς. Εκτός από μερικές εκπομπές στο Αθηναϊκό Ραδιόφωνο που είχαν κάποια πληροφόρηση, οι τοπικοί σταθμοί είχαν τότε τους εκφωνητές υπηρεσίες, οι οποίοι το μόνο που κάνανε ήταν να πούν τον τίτλο και τον εκτελεστή. Τίποτα περισσότερο.
0: Θυμάστε κάποιον άνθρωπο της ραδιοφωνίας τότε που να σας είχε συγκινήσει ακούγοντάς τον και να σας επηρέασε στο να
1: στραφείτε? Από τις πρώτες φωνές που με εντυπωσιάσαν ήταν η Τόνια Καράλη από το Αθηναϊκό Ραδιόφωνο βέβαια, ο Τάσος ο Μαστοράκης πρώτη και μετά ο Νίκος ο Μαστοράκης, που ουσιαστικά ο Νίκος Μαστοράκης ήταν το πρότυπο για μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων του ραδιοφώνου. Ο Νίκος ήταν αυτός που έφερε το αμερικάνικο στυλ στο ραδιόφωνο και ήταν ο πρώτος ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι ήταν disc jockey. Όλοι οι άλλοι ήταν απλά εκφωνητές υπηρεσίας. Και όταν λέμε εκφωνητές υπηρεσίας, εννοούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπάλληλος, του δίνουν ένα κείμενο, το διαβάζει και το κείμενο αυτό ήταν πάντα και το επόμενο τραγούδι είναι αυτό με εκείνον. Και τίποτα περισσότερο. Ο Νίκος Μαστοράκης έδωσε έναν άλλον αέρα στις παρουσιάσεις τότε στο ραδιόφωνο. Αλλά βέβαια η δική μου η εμπειρία, η πρώτη από ραδιοφωνικό σταθμό, δεν ήταν από κανέναν ελληνικό σταθμό. Ήταν από έναν αμερικάνικο 100% σταθμό. Ήμουν ακόμα μαθητής όταν το 1959 βρέθηκα στην Αθήνα και όπως όλη η αθηναϊκή νεολαία, έτσι και εγώ όταν ήμουν στις διακοπές το Χριστουγέννη και το Πάσχα στην Αθήνα, άκουγα με μανία, το υπογραμμίζω αυτό με μανία, τον αμερικάνικο στρατιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας. Ήταν ό,τι καλύτερο είχε συμβεί για την νεολαία εκείνη την εποχή. 1959 λοιπόν, και ακούω τότε τους disc jockey του αμερικάνικου σταθμού, οι οποίοι ήταν όλοι, υπηρετούσαν τη θητεία τους και παράλληλα κάναν και ραδιόφωνο. Και παίζανε, ποια ήταν η επιτυχία τους, ότι παίζανε όλες τις τελευταίες αμερικάνικες επιτυχίες, τις οποίες συνήθως από το ελληνικό ραδιόφωνο τις ακούγαν μήνους ολόκληρους. Μετά και οι εταιρείες δίσκων τους κυκλοφορούσαν πολύ αργότερα, αν τους κυκλοφόρησαν όλους αυτούς τους δίσκους. Λοιπόν, κάποια στιγμή μιλάω στο τηλέφωνο με έναν από τους disc jockey τους Αμερικανούς, ο οποίος με προσκαλεί στην βάση του ελληνικού, που ήταν τότε αμερικάνικη, για να παρακολουθήσω την εκπομπή του. Όπως φαντάζεσαι, ήμουν ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου, για πρώτη φορά θα πήγαινε σε ραδιοφωνικό σταθμό και μάλιστα σε αμερικάνικο. Ήταν τόσο ισχυρή εντύπωση που μου έκανε ο σταθμός, ώστε κράτησα και σημειώσεις και το σχεδίασα πώς ακριβώς ήταν τοποθετημένα τα μηχανήματα. Και δεν τα ξέχασα ποτέ όλα αυτά, όπως και την πρώτη φορά που πήγα εκεί πέρα. Και τι είδα? Είδα ότι τα τραγούδια τα είχε ηχογραφημένα σε δίσκους, όχι απλά long play, τους δίσκους που ξέρουμε τους από βινήλιο, ήταν πολύ μεγαλύτεροι από τους συνηθισμένους δίσκους μακράς διαρκείας. Ήταν ειδικοί δίσκοι οι οποίοι τυπώνονταν σε ειδικά εργαστήρια στην Αμερική και είχαν όλες τις καινούργιες επιτυχίες σε ένα δίσκο από διάφορες εταιρείες. Ήταν μια ειδική παραγγελία που κάνανε για όλους τους στρατιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρχαν τότε πάρα πολλές βάσεις αμερικάνικες παντού, σε όλο τον κόσμο. Και όλοι αυτοί οι σταθμοί έπρεπε να έχουν υλικό. Αντί να παραγγέλνουν και να πληρώνουν, τα γράφανε με ειδική άδεια σε αυτούς τους μεγάλους δίσκους, 20 και ίσως και περισσότερα τραγούδια, και τα παίζανε από αυτούς τους μεγάλους δίσκους. Επίσης, πολλά ραδιοφωνικά προγράμματα ηχογραφούνται στην Αμερική πάλι σε δίσκους και τους στέλνανε για να παιχθούν. Και μάλιστα τότε έμαθα ότι τους δίσκους αυτούς ούτε τους κρατούσαν στο αρχείο τους μετά από ένα διάστημα, ούτε τους χαρίζανε, τους σπάνανε. Δεν είχαν δικαίωμα ούτε να τους χαρίσουν ούτε να τους κρατήσουν. Ήταν για διάστημα 2-3 εβδομάδων και μετά έπρεπε να τους καταστρέψουν αυτούς τους δίσκους. ζήτησα, παρακάλεσα να μου δώσουν ένα από αυτό για να το έχω έτσι, ένα μυστικό, αλλά στάθηκε αδύνατο. Το μόνο που διασώθηκε από έναν άλλο φίλο μου, τη Τζόκη, αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, ήταν ότι μου χάρισε κάποια στιγμή σε μαγνητοτενία και την έχω κρατήσει μέχρι σήμερα τα jingles του Αμερικάνικου ραδιοφωνικού σταθμού, που για μένα τότε ήταν κάτι πάρα πολύ προχωρημένο. Jingles, δηλαδή αυτό που λέμε μουσικές φανφάρες, είχαν καμιά πενινταριά και μου τα έγραψε μία μαγνητοτενία και μου τα χάρισε και ήμουν πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό.
0: Το λοιπόν, σχεδιάγραμμα το έχετε κρατήσει?
1: Ναι, το έχω κρατήσει, γιατί ήταν στον ίδιο χώρο ο παρουσιαστής, ο disc jockey, και στον ίδιο χώρο ήταν ο καλεσμένος. Ο ίδιος ο άνθρωπος έλεγε για τις ειδήσεις, χειριζόταν και τα μηχανήματα, κάτι που σήμερα γίνεται τα τελευταία χρόνια στο ιδιωτικό κυρίως ραδιόφωνο. Και με βάση αυτό το πλάνο, όταν με κάλεσαν κάποτε για να βοηθήσω τότε στη δημιουργία του Δημοτικού Ραδιόφωνου Θεσσαλονίκης, με βάση αυτά τα σχεδιαγράμματα που είχα.
0: Του 55.
1: Ναι, του 59. Με βάση αυτά, και είναι ακόμα νομίζω τα μηχανήματα έτσι ακριβώς όπως τα είχα τοποθετήσει στον FM 100 και στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν με κάλεσαν για να εργαστώ για το ράδιο 105, με τους τεχνικούς της Sony λίγο πολύ τα ίδια πράγματα κάναμε. Δηλαδή, ο τεχνικός ή disc jockey να είναι στον ίδιο χώρο μαζί με τον εκφωνητή ειδήσεων. Και τότε για πρώτη φορά εδώ πέρα στον ίδιο χώρο που ήταν παλιά το Ράδιο 105, είχαμε σκεφτεί και είχαμε καθιερώσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το κομπιούτερ να διαβάζει ο δημοσιογράφος ή παραγωγός τις ειδήσεις και να μην τρέχει τελευταία στιγμή με τα χειρόγραφα, αλλά να έχει μπροστά του τις ειδήσεις στο κομπιούτερ. Κάτι πολύ προχωρημένο για τέλη της δεκαετίας του 80. Αυτές είναι οι πρώτες εντυπώσεις. Μίλησα πολύ.
0: Δεν έχουμε όμως περάσει στο πιο ουσιαστικό. Πότε ήταν η πρώτη ραδιοφωνική παρουσία. Αλλά το κάνουμε αυτό αμέσως μετά την μουσική επιλογή που έχετε διαλέξει εσείς.
1: Το πρώτο κομμάτι είναι ένα κλασικό βραζιλιάνικο, το οποίο χάρη στο Stan Getz και την Astro Gilberto έγινε παγκόσμια επιτυχία. Το κορίτσι από την Ιπανέμα, The Girl from Ipanema, La Garota de Ipanema, La Figi de Ipanema.

0: Λευτέρης Κοκαλίδης εδώ στο στούντιο του 958, όχι με τη δική του εκπομπή, αλλά στην εκπομπή Υποστροφιδών. Με αφορμή την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, όπου η ΕΡΤΡΙΑ με πρωτοβουλία του 958 τιμά την τετράδα. Λευτέρης Κοκαλίδης, Αλέξη Κοστάλλας, Γιάννης Πετρίδης και ο Γιώργος Παπαστεφάνου για την πολύχρονη προσφορά τους.
1: Για την ακρίβεια η σειρά είναι διαφορετική.
0: Όχι,
1: είναι,
0: εγώ διαβάζω με αλφαβητική σειρά.
1: Η σειρά είναι διαφορετική με τα χρόνια που έχουμε στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Έτσι το αποφασίσαμε οι τέσσερις μας.
0: Να μην το παραβιάσω τότε.
1: Ναι, δηλαδή παλιότερος από όλους είναι ο Γιώργος Παπαστεφάνου, μετά είμαι εγώ, μετά είναι ο Γιάννης Πετρίδης και μετά είναι ο Αλέξης Κοστάλλας.
0: Η σειρά διαφέρει, αλλά τα πρόσωπα είναι τα ίδια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Τώρα να περάσουμε λίγο στην πρώτη ραδιοφωνική εμπειρία. Mm-hmm. Η τηλεοπτική ακολουθεί αργότερα.
1: Ναι. Ήθελα να κάνω εκπομπή σχεδόν από τότε που πήγα στον Αμερικάνικο σταθμό που έλεγα πιο πριν. Ήδη έγραφα σε εφημερίδα, ήμουν καλλιτεχνικός συντάκτης στον Ελληνικό Βορρά και επιπλέον έγραφα και μία στήλη για δίσκους, αλλά ήθελα πάντα να κάνω ραδιόφωνο γιατί παρακολουθούσα τόσο πολύ τη μουσική και αγαπούσα τη μουσική και το ραδιόφωνο, μια και ήμουν και τόσο φανατικός ακροατής του ραδιοφώνου. Αλλά μου λένε, τότε χτύπησε την πόρτα της ΙΕΝΕΔ, ένας από τους δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης. Και μου λένε ότι, ξέρετε, για να κάνετε εκπομπή θα πρέπει να δώσετε εξετάσεις ως εκφωνητής και να προσληφθείτε. Εγώ τι θα να ακούσω κάνω, ότι θα γίνω δημόσιος υπάλληλος και θα έχω και ωράριο και θα πρέπει να εκφωνώ οτιδήποτε μου δίνουν. Εγώ μένω με διάφορα να κάνω μια εκπομπή την εβδομάδα, έστω και μία φορά την εβδομάδα και τίποτε περισσότερο. Και τελικά η λύση ήρθε από τον Άλκη Στέα. Ναι, αυτή είναι μια λίγο άγνωστη ιστορία. Ο Άλκης Στέας τότε είχε στην Θεσσαλονίκη ένα μεγάλο διαφημιστικό γραφείο, την ΙΧΟ, και η Ιζόλα του είχε αναθέσει, που υπάρχει και σήμερα νομίζω η Ιζόλα, του είχε αναθέσει δύο ραδιοφωνικές εκπομπές, διαφημιστικές. Σήμερα ακριβώς δεν γίνεται το ίδιο πράγμα, απλά μπαίνουν διαφημίσεις. Τότε ήταν μια εκπομπή με τραγούδια που διάλεγε ένα διαφημιστικό γραφείο και στην αρχή, στη μέση και στο τέλος μπαίνανε οι διαφημίσεις της εταιρείας η οποία νίκαιζε ουσιαστικά
0: το
1: πρόγραμμα. Λοιπόν, και του δώσανε δύο εκπομπές μουσικές για να διαφημίζει την Ιζόλα. Την μία την κράτησε αυτός και την άλλη την έδωσε σε μένα, που εγώ ήμουν άγνωστος ακόμα στο ραδιόφωνο, αλλά μου την έδωσε κυρίως διότι και με γνώριζε, αλλά ήξερε και από αυτά που γράφω στην εφημερίδα ότι ασχολούμαι με τη μουσική και θα μπορούσα να ανταπεξέλθω. Και έτσι πηγαίνω στο στούντιο του Ζαφύρη του Χολεύω που ήταν τότε στην Τζιμισκή για να ηχογραφήσω την πρώτη μου εκπομπή. Δεν σου κρύβω την μεγάλη μου απογοήτευση όταν άκουσα την φωνή μου από το μαγνητόφωνο και μέσα μου σκέφτηκα, αποκλείεται εγώ να έχω συνέχεια. Θα με κρατήσουν μια-δυο
0: ώρες. Είναι αυτή η πρώτη εντύπωση που έχουμε από την φωνή μας όταν την ακούμε ηχογραφημένη.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν απορρίφθηκε από κανέναν αυτή η εκπομπή. Μαζί με τα κείμενα όπως ήταν τότε, η μαγνητοτενία μαζί με τα κείμενά μου πήγε στο ραδιόφωνο, πέρασε, εγκρίθηκε και άρχισε μετά τις εκπομπές. Και σιγά σιγά έκανα και προσπάθειες, διόρθωνα την φωνή μου. Με βοήθησε η δημοσιογραφία να διορθώσω και τα κείμενά μου και τη φωνή μου. Και πολλοί φίλοι με βοηθήσαν και οι ηθοποιοί για τις σωστές ανάσες, για το χρωματισμό της φωνής. Θυμάμαι ότι στο σχολείο, στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ανατόλια, είχαμε ένα μάθημα που λεγόταν intonation, δηλαδή χρωματισμός της φωνής. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, να ξέρω με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείς να χρωματίσεις τη φωνή σου σε μία φράση. Και έτσι σιγά σιγά βελτίωσα εκείνη την κακή ανυπόφορη φωνή. Δεν ξέρω αν την βελτίωσα αρκετά και πόσο, αλλά έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου στο ραδιόφωνο με μια εκπομπή που λεγόταν τότε εκπομπή Ιώτα, από το Ιζόλα το αρχικό γράμμα Ιώτα.
0: Αγοράζετε κανένα προϊόν από την Ιζόλα?
1: Βέβαια, τότε το πρώτο μας ψυγείο μάλιστα ήταν Ιζόλα. Ναι, βέβαια. Και ο Άλκης Στέας είχε τη δική του που ήταν το ιερό τέρας του ραδιοφώνου τότε και ο άγνωστος εγώ ήμουν στη δεύτερη εκπομπή της Ιζόλα, αλλά φαίνεται ότι πήγα καλά. Πήγε καλά γιατί η εκπομπή δεν σταμάτησε και στη δεύτερη εκπομπή της Ιζόλα

0: Εκείνο που θα πρέπει βέβαια να ομολογήσω είναι ότι ποτέ δεν πληρώθηκα για τις ραδιοφωνικές μουσικές μου εκπομπές. Για να πληρωθώ τότε από το ραδιόφωνο έπρεπε να κάνω δημοσιογραφία και μάλιστα να γράφω και να εκφωνώ δελτία ειδήσεων και έτσι πήρα τον πρώτο μου μισθό, δηλαδή κάνοντας δημοσιογραφία. Οι μουσικές μου εκπομπές ήταν πάντα προσφορά, γιατί όπως είναι φυσιολογικό, δεν μπορείς να παίρνεις και δεύτερο και τρίτο μισθό από την ίδια υπηρεσία και μάλιστα πολύ περισσότερο όταν είναι δημόσιο ή και στρατιωτική. Λοιπόν, δεν πληρώθηκα ποτέ για τις μουσικές εκπομπές που έκανα στο ραδιόφωνο. Όλη μου την καριέρα στην δημόσια τηλεόραση πληρωνόμουν πάντα για, είτε για δημοσιογραφικές υπηρεσίες, είτε όπως είναι τα τελευταία 10 χρόνια, και τη δουλειά που κάνω στον χώρο των δημοσίων και διεθνών σχέσεων.
1: Αυτή είναι η ειρωνία του πράγματος.
0: Αυτή είναι η ειρωνία, ναι.

0: εκπομπή Βουστροφιδών εδώ στον 958 με εναλλακτική συχνότητα κρόασης του 1179 χιλιόκυκλους των μέσεων κυμάτων. Όχι, δεν είναι το ράδιο νοσταλγία. Αλλά είναι εδώ στο στούντιο του 958 για να μιλήσουμε για όλα τα άλλα με αφορμή το ράδιο νοσταλγία.
1: Και η μελωδία που ακούσατε εκεί, βέβαια, ήταν το Take 5 με το κουαρτέτο του Dave Brubeck.
0: Όπως καλά καταλάβατε, Λευτέρης Κογκαλίδης εδώ μαζί μας στην εκπομπή Βουστροφιδών. Να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το σταματήσαμε. Πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή. 1964.
1: Εκπομπή Ιώτα. Μετά ήρθε η Χρυσή Δισκοθήκη που κράτησε 20 χρόνια και νομίζω ότι αυτοί θυμούνται οι περισσότεροι.

0: Δεν θα πρέπει να ξεχάσω βέβαια ότι κάποια στιγμή το 1974, όταν ο Μάνος Χατζηδάκης ανέλαβε την Αίρα στην Αθήνα, μου έκανε τιμή να με προσκαλέσει να κάνω μία ώρα εκπομπή από το Αθηναϊκό Ραδιόφωνο σε δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, και ήταν η πρώτη μου ραδιοφωνική επαφή με το πανελλαδικό κοινό. Ήμασταν φίλοι με τον Μάνο Χατζηδάκη, αλλά ήταν πολύ σημαντική για μένα η πρόσκληση αυτή, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να με ακούσει και ένα άλλο κοινό που δεν με ήξερε ως τότε. Αυτά από το 1974 και μετά.
1: Αυτό που είχα πει στην αρχή της εκπομπής, ότι η αναγνωρισιμότητα στο ραδιόφωνο έρχεται πολύ δύσκολα και θέλει πολύ χρόνο τελικά. Αυτό διαπιστώνω.
0: Ναι, και πολλοί δεν με ξέρουν ίσως από την τηλεόραση, μόνο ότι ήμουν πολλά χρόνια στην τηλεόραση, είτε σε δελτία ειδήσεων είτε σε προσωπικές εκπομπές. Πολλοί θυμούνται περισσότερο και καλύτερα την ραδιοφωνική μου πορεία πέρα την τηλεοπτική. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά ναι, τη δύναμη του ραδιοφώνου θέλω να πω, τότε που άφηνε την φαντασία να καλπάζει.
1: Όπου πλάθεις τον άλλο με αυτό που έχεις ως πρόσληψη, ναι, ναι, την φωνή και μόνο.
0: Πολύ πιο εύκολα.
1: Παραμυθιάζει πιο εύκολα με το, ναι, ραδιόφωνο.
0: Αφήνει τη φαντασία. Τη φαντασία να προχωρεί.
1: Εκείνο το οποίο φαντάζομαι ότι σας βοήθησε πάρα πολύ, και βέβαια πρέπει από τη δική σας πλευρά να καταβάλλετε μεγάλο κόπο, είναι το προσωπικό αρχείο το οποίο έχει κάθε ένας από την τετράδα, στην πούμε έτσι.
0: Ναι, ήταν δύσκολα, διότι εγώ στο σπίτι μας, ως την ημέρα που άρχισα να εργάζομαι, ίσως και λίγο αργότερα, δεν είχα pick-up, ούτε είχαμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε pick-up, και η δύσκολη δεν ήταν και φθηνή. Τότε κοστίζαν, νομίζω, όσο θυμάμαι, δηλαδή 30 δραχμές, περνούσαν τα χρόνια, ήταν 30 δραχμές, αλλά πάλι ήταν απαγορευτική για μένα και για τον χαμηλό μισθό που έπαιρνα ως δημοσιογράφος, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Λοιπόν, πολύ αργότερα, ενώ είχα ξεκινήσει ήδη το ραδιόφωνο, απέκτησε το πρώτο μου pick-up και ήμουν πανευτυχής γι' αυτό, και βέβαια είχα και την δυνατότητα με τις καλές σχέσεις που ανέπτυξα με τις εταιρείες δίσκων να μου δίνουν τους καινούργιους δίσκους, γιατί δεν θα μπορούσα ποτέ να αγοράσω τόσους πολλούς δίσκους. Όλες οι εταιρείες μου δίναν τα καινούργια τους κομμάτια για να τα παίξω κατ' επιλογή, ποτέ κανένας δεν με πίεσε για να παίξω κάτι. Εγώ διάλεγα από τα 12 τραγούδια ενός άλμπουμ, αργότερα μου δίναν άλμπουμ, στην αρχή μόνο δίσκους 45 στροφών. Εγώ διάλεγα τα κομμάτια και με τις εμπειρίες που είχα. Βέβαια, οι εμπειρίες μου δεν είναι μονάχα από το ελληνικό ραδιόφωνο ή από το ράδιο Λουξεμβούργο και το ράδιο Μοντεκάλο και άλλους ξένους σταθμούς. Άκουγα πάρα πολύ την Φωνή της Αμερικής, που είχε δύο εκπληκτικά προγράμματα, από που έμαθα, διδάχθηκα πάρα πολλά. Διδάχθηκα να ακούω τους μεγάλους συνθέτες, Cole Porter, George Gershwin. Ήταν ένας σπουδαίος εκφωνητής, ο Willis Conover, ο οποίος μιλούσε πολύ αργά στο μικρόφωνο, διότι απευθύνονταν όχι σε Αμερικανούς, απευθύνονταν σε ανθρώπους όλο τον κόσμο, οι οποίοι είχαν σαν δεύτερη γλώσσα την Αγγλική και έπρεπε να μιλάει αργά για να τον καταλαβαίνουν. Χάρη στο Willis Conover έμαθα πάρα πολλά πράγματα για τη μουσική. Αγάπησα πολλούς καλλιτέχνες που δεν θα είχα την ευκαιρία να τους ακούσω από το ελληνικό ραδιόφωνο ή από το ευρωπαϊκό ραδιόφωνο, γιατί συνήθως και εδώ και οι ευρωπαϊκοί σταθμοί παίζαν τις τελευταίες επιτυχίες, αλλά παλιότερα κομμάτια από εκεί τα άμαθα. Έτσι ανακάλυψα τον Frank Sinatra, τον Nat King Cole, τον Cole Porter, τον George Gershwin, τους άλλους συνθέτες, τους ενορχιστωτές όπως ο Ray Conniff, και πολλά από αυτά ονόματα προσπάθησα και εγώ να τα μεταδώσω, να μεταδώσω τη χαρά που ένιωθα εγώ ακούγοντάς τους στο ελληνικό ακροατήριο. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά άρχισε να μεγαλώνει η δισκοθήκη μου με τους δίσκους που μου χαρίζαν οι εταιρείες, αλλά όταν άρχισα και τα ταξίδια στο εξωτερικό, κάλυπτε τα κενά αυτά. Υπήρξε ένα διάστημα που αποφάσισα να απομακρυνθώ από το ραδιόφωνο.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Αυτό έγινε το 88, όταν επετράπησαν ιδιωτική σταθμή, αυτό που λέγανε τότε ελεύθερη ραδιοφωνία. Ποτέ δεν ήταν στην ουσία ελεύθερη, απλά ήταν ιδιωτική ραδιοφωνία. Νόμιζα ότι τότε δεν είχα να πω τίποτα καινούριο. Ως τότε έπαιζα τα καινούργια κομμάτια. Τι κάνεις όταν 70 σταθμοί σε μία πόλη παίζουν όλες τις καινούργιες επιτυχίες ή τα καινούργια τραγούδια?
1: Παίζεις τις παλιές.
0: πέσει στις παλιές. Αυτό έκανε όταν ξαναεμφανίστηκα με το ράδιο Νοσταλγία, όταν τότε ο Κώστας Ομπλιάτκας με έπεισε, τότε ήταν προϊστάμενος του 102, με έπεισε να ξαναβγω στο ραδιόφωνο. Του είπα ναι, θα βγω στο ραδιόφωνο, πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό. Θα παίζω πολύ παλιά κομμάτια τα οποία ήμουν πολύ μικρός και δεν τα είχα ποτέ στη δισκοθήκη μου και τώρα θα ψάξω να τα βρω, ή ακόμη παλιότερα. Και έτσι από απλός παραγωγός έγινε και ερευνητής. Γεγονός το οποίο με οδήγησε και στην συγγραφή του πρώτου μου βιβλίου, του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου, του πέμπτου. Βέβαια μέχρι στιγμής εκδόθηκε μόνο το πρώτο. Ακολουθούν και τα άλλα.
1: Χρυσή δισκοθήκη από το 1940 έως το 1954, τα 203 νούμερο 1 τραγούδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Και όχι μόνο αυτό, είναι όλο όσο πρέπει να ξέρει κανένας για αυτά τα 203 τραγούδια. Δηλαδή έκανα το απόλυτο μουσικό βιβλίο ή το απόλυτο μουσικό βιβλίο για έναν παραγωγό του ραδιοφώνου. Δηλαδή, τι χρειάζεται ένας παραγωγός του ραδιοφώνου όταν έχει να παρουσιάσει ένα τραγούδι? Ποιος είναι ο συνθέτης, ποιος είναι ο στιχουργός, όλα όσα πρέπει να ξέρει κανένας για τον συνθέτη και τον στιχουργό, ποιος είναι ο εκτελεστής, ποιος είναι ο διευθυντής ορχήστρας, ποιος είναι ο ενορχιστρωτής, ποια είναι η ορχήστρα που συνοδεύει ή το φωνητικό συγκρότημα. Έγραψε όλα τα βιογραφικά ό,τι αφορά ένα νούμερο, ένα τραγούδι από το 40 στο 54. Είναι ό,τι πιο ολοκληρωμένο θα μπορούσα να κάνω. Και επίσης, ποια άλλη τα ηχογράφησε, ποια άλλη τα κάνανε επιτυχίες, σε ποιες ταινίες ακούγονται, αν ξεκινήσαν από κάποια θεατρική παράσταση, ποιοι τα ερμήνευσαν στις παραστάσεις, ενδεχομένως ποιοι τουμπλάρισαν στις κινηματογραφικές ταινίες τους ηθοποιούς, οι οποίοι δεν είχαν καλή φωνή και ήταν τραγουδιστές από πίσω. Όλα αυτά αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο νομίζω είναι χρήσιμο για κάθε άνθρωπο που κάνει ραδιόφωνο και μάλιστα μουσικές εκπομπές και τον ενδιαφέρει και ψάχνεται λιγάκι και το παρελθόν.
1: Το επόμενο το κομμάτι που έχετε διαλέξει για την εκπομπή.
0: Το επόμενο αυτή. Είναι ένα γαλλικό τραγούδι από τον αγαπημένο μου Γάλλο τραγουδιστή και νομίζω από τους πιο αγαπημένους μου σε όλη την Ευρώπη, τον Ζιμπέλ Μπεκό, «Σελ σον ετουάλ».
2: Quand on est seul sur son étoile et qu'on regarde passer les trains, quand on trinque avec des minables, qu'on dort avec des moins que rien, quand on réécrit à sa mère et qu'on pense aux économies, quand on invente des prières pour des bons dieux de comédie, c'est qu'on a besoin de quelqu'un, de quelque chose ou d'un ailleurs.

0: Ράδιο Νοσταλγία στην εκπομπή Βουστροφιδών. Εδώ στον 958 ο Ελευθέρης Κογκαλίδης, όλη αυτή την ώρα μαζί μας, μας μιλάει για αυτή την παραμυθένια, θα λέγαμε, διαδρομή. Έτσι τουλάχιστον την εισπράττουμε εμείς. Δεν ξέρω εσείς, φίλοι ακροατές, τι αντιλαμβάνεστε, πόσο δέχεστε όλα αυτά τα όσα είπε μέχρι τώρα ο κ. Κογκαλίδης για την πρώτη του εμπειρία στο ραδιόφωνο, για την πρώτη του εκπομπή, για όλη αυτή τη διαδρομή, την αγωνία τη δική του, την μεγαλύτερη επικοινωνία με τους δίσκους και τη χαρά του να τους στέλνουν δίσκους οι εταιρείες, και ένα αρχείο το οποίο ξεπερνάει τις 50.000.
1: Ναι, βέβαια, ξεπερνάει. Βέβαια, τα τελευταία 10 χρόνια, χάρη στο ράδιο Νοσταλγία, δεν παίρνω πλέον καινούργιους δίσκους. Έστειλα κάποτε μια ευγενική επιστολή σε εταιρείες δίσκους να τις ευχαριστήσω για τα τόσα χρόνια που μου συμπαραστάθηκαν, διότι είναι πλέον και θέμα αποθήκευσης. Έπρεπε να νοικιάσω αποθήκες πλέον για να χωράνε οι δίσκοι. Τώρα πλέον αγοράζω δίσκους, CD μάλλον, με ό,τι παλιό υπάρχει, και όταν λέω παλιό, πριν από το 55, πριν από το 54. Και ψάχνω βέβαια πάρα πολύ. Τελευταία βρίσκομαι σε μια αναζήτηση τραγουδιών από τη δεκαετία του 20 και του 30 που με ενδιαφέρουν πολύ, γιατί έχω ετοιμάσει και ένα βιβλίο για αυτή την περίοδο και θα ήθελα να τα έχω όλα αυτά τα κομμάτια που ψάχνω να βρω. Το νούμερο ένα συγκεκριμένα από το 20 ως το 39.
0: Κύριε Κογκαλίδη, ψάχνοντας λιγάκι κάποια στοιχεία από την πορεία τη δική σας, κάποια στιγμή έπεσα και σε στίχους και ναι, σε γκρουπ.
1: Ήμουν ένας πολύ κακός στιχοπλόκος, θα έλεγα.
0: Πώς έγινε όλο αυτό στιχουργός.
1: Ναι, η εταιρεία Music Box, η κυρία Γκεσάρ που διεύθυνε την εταιρεία Music Box, ήταν τότε μια εποχή που είχαν τα δικαιώματα διαφόρων ξένων τραγουδιών, και είδαν ότι θα μπορούσαν, όπως γινόταν και σε άλλες χώρες, τα τραγούδια αυτά με ελληνικό στίχο να κάνουν λαμπρή καριέρα και στην Ελλάδα. Και έτσι ζητήσαν από μερικούς ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική και με το ραδιόφωνο, όπως εμένα, να γράψουμε στίχους. Έτσι έγραψα, η μεγαλύτερη μου επιτυχία από όλες ήταν η ελληνική στίχη του Delilah, που ως γνωστόν έκανε τεράστια παγκόσμια επιτυχία, ο Tom Jones. Έγραψα λοιπόν τους στίχους της μικρής Delilah, που ηχογραφήθηκε τότε από δύο μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής, το 1968 αν δεν κάνω λάθος ήταν αυτό, και από τον Τέρι Χρυσό και από τον Δάκη. Έτσι ξεκίνησα με την μικρή Delilah.
0: Αναγράψατε και στίχους στα αγγλικά και για τους Ολύμπια.
1: Ναι, αλλά τότε διαπίστωσα ξαφνικά ότι μπορώ να βγάλω χρήματα, και πολλά χρήματα μάλιστα, από τα ποσοστά. Ήτανε μεγάλο ξάφνιασμα, δηλαδή τόσα χρήματα να έρχονται από δουλειά 10 λεπτών, γιατί μέσα σε 10 λεπτά μπορούσα να γράψω τους στίχους αυτούς, και μετά για 4, 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια να μου έρχονται άνετα χρήματα. Και μετά στις αρχές, μάλλον στα μέσα της δεκαετίας του 60, δημιουργήθηκε μια κίνηση στην Θεσσαλονίκη, η οποία οφείλεται κυρίως στο Γιάννη Σοκρατίδη, τότε τον διευθυντή της Polygram στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε την έμπνευση, γιατί να υπάρχουν συγκροτήματα μόνο στην Αθήνα και όχι και στη Θεσσαλονίκη. Αυτός ανακάλυψε τους Olympians και πολλά άλλα γκρουπ, και εγώ εκλήθην να γράψω και στίχους, και μάλιστα τότε για τους Olympians μου ζητήσαν να γράψω αγγλικούς στίχους, γιατί ο τότε μάνατζέρ τους, ένας δικηγόρος, πίστευε ότι οι Olympians θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα και στο εξωτερικό, και βέβαια, όπως πιστεύετε σήμερα και στη Eurovision, με ελληνικό στίχο λιγάκι δύσκολο να κάνεις πανευρωπαϊκή καριέρα. Και έτσι έγραψα πίσω από τις μεγάλες ελληνικές τους επιτυχίες αγγλόφωνα τραγούδια, όπως το Go Man Go, και δεν τα θυμάμαι τώρα για να είμαι ειλικρινής. Δεν έγινε και τίποτα με τους στίχους αυτούς, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν σε δίσκους 45 στροφών, οι οποίοι πουλήσαν πάρα πολύ, και κυρίως χάρη στην άλλη πλευρά από την ελληνική επιτυχία κατόρθωσα να εισπράξω ακόμη περισσότερο εγώ για τους αγγλόφωνους στίχους μου, χάρη στα ελληνικά τραγούδια των Olympians εισέπρατα και εγώ για τα αγγλικά τραγούδια.
0: Διαβάζοντας ένα κείμενο, δεν θυμάμαι σε ποιο περιοδικό, για την ιστορία της ροκ στην Ελλάδα, κάποιος ανέφερε πως ό,τι έκανε κάτω στην Αθήνα ο Νίκος ο Μαστοράκης, σε ό,τι έχει να κάνει με τα συγκροτήματα και τα λοιπά, το ίδιο ακριβώς
1: σε μικρότερη
0: δεν
1: κλίμακα.
0: Ξέρω, δεν μπορώ να τα συγκρίνω, δεν
1: σε
0: τα γνωρίζω.
1: Σε μικρότερη κλίμακα.
0: Απλά σας μεταφέρω τι διάβασα.
1: Είχα τη δυνατότητα εγώ βέβαια να γράφω στίχους για τα συγκροτήματα, να κάνω κάποια παραγωγή, υποτυπώδη παραγωγή εδώ, να τους προβάλλω από τις στήλες που είχα τότε στον Ελληνικό Βορρά, να τους παρουσιάζω από το ραδιόφωνο, τους παρουσίασα και τα συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης και σε συναυλίες, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στις Σέρες, στη Λάρισα, στην Καβάλα, δεν θυμάμαι σε ποιες άλλες πόλεις, με πολύ μεγάλη απήχηση. Συναυλίες τις οποίες τις στήριζε τότε ως χορηγός επικοινωνίας μόνο, ότι δεν είχε εφευρεθεί τότε ο όρος ο Ελληνικός Βορράς. Και ναι, γενικά ήμουν μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της εποχής, δηλαδή και στίχη και ραδιόφωνο και εφημερίδα και συναυλίες. Τα έκανα όλα. Τα έκανα όλα, όσο μπορούσα δηλαδή και όσο προλάβαινα.
0: Όλη αυτή τη σωρευμένη εμπειρία, με ποιο τρόπο, εκτός από τα βιβλία, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι πιο δημιουργικό το να τη μεταφέρετε σε ανθρώπους που ασχολούνται με το ραδιόφωνο και κάνουν μουσικές εκπομπές ή ακόμα και με τη τηλεόραση?
1: Εγώ τα ήσα τόσο πολύ έντονα που δεν θα μπορούσα ποτέ να τα καταγράψω όλα αυτά σε βιβλίο. Δηλαδή, προτιμώ να κάνω πιο δύσκολα πράγματα. Αυτή την έρευνα που κάνω για τα άλλα μου τα βιβλία, που αφορούν βέβαια την ξένη μουσική. Ως δημοσιογράφος τότε, μια από τις δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και μάλιστα καλλιτεχνικός συντάκτης, ζούσα πάρα πολύ έντονα κάθε τι καλλιτεχνικό που γινόταν σε αυτή την πόλη. Και τα ζούσα και πάρα πολύ έντονα και μερικά από αυτά τα δημιουργούσα και εγώ ο ίδιος. Όπως δεν θέλω να ξεχάσω από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και να πάω λίγο πιο πέρα, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό στη ραδιοφωνική μου καριέρα ότι έκανα τους δύο πρώτους και ίσως και μοναδικούς ραδιοφωνικούς μαραθώνιους που έγιναν στην Ελλάδα, όπου για 18,5 ώρες είχαμε μεταφέρει το στούντιο τότε της ΙΕΝΕΔ εκτός των κτηριακών εγκαταστάσεων και κάναμε από τον πύργο του ΟΤΕ έναν ραδιοφωνικό μαραθώνιο 18,5 ώρων. Εγώ χρησιμοποιούσα και τα μηχανήματα, διάλεγα και τα τραγούδια και παρουσίαζα και είχα και μερικούς δημοσιογράφους οι οποίοι κάναν συνεντεύξεις μαζί με μένα. Αυτό έγινε στα εγγένεια της έκθεσης το 1984, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο. Μετά έγινε και τον επόμενο χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει 18,5 ώρες να κάνεις ραδιόφωνο, να μιλάς και να χειρίζεις τα μηχανήματα και να διαλέγεις τα τραγούδια? Ήταν κάτι ατελείωτο, αλλά το οποίο το χάρηκα πάρα πολύ. Και το φινάλε του πρώτου μαραθώνιου ήταν γύρω στις 10, όταν το είχαμε προδιαφημίσει. Είχαμε στήσει ηχεία τεράστια έξω από το πύργο του ΟΤΕ, όπου εκατοντάδες άτομα, κυρίως νέοι αλλά και πολύ μεγαλύτεροι, κάθισαν και άκουσαν από τις 10 ως τις 12.30 που έκλεινε το πρόγραμμα αυτό, κάθισαν και άκουγαν τα ωραιότερα τραγούδια της χρονιάς, ιταλικά, γαλλικά, αμερικάνικα, αγγλικά και άλλα, που τα παρουσιάζαμε ειδικά για αυτούς και για τους άλλους που μας άκουγαν από το ραδιόφωνο.
0: Την Κυριακή μας έχετε ετοιμάσει μια έκπληξη.
1: Την Κυριακή, ναι, από τις 6 ως τις 10 θα είμαστε για πρώτη φορά και οι 4 στο Ράδιο Νοσταλγία, για πρώτη φορά και οι 4 μαζί στο ίδιο στούντιο και θα παρουσιάσουμε, ο καθένας έχει διαλέξει υπέροχα κομμάτια από όλη την πορεία του, θα τα παρουσιάσουμε, θα συζητήσουμε και θα αναφερθούμε ο καθένας στην ραδιοφωνική του καριέρα αλλά και σε διάφορα στιγμιότητα.
0: Αυτό γίνεται για πρώτη φορά.
1: Για πρώτη φορά, ναι.
0: Και θα έχουν τη δυνατότητα.
1: Θα γίνει από το στούντιο του 958 εδώ στην Αγγελάκη 6. Ήδη μερικοί φίλοι ζητήσαν να έρθουν και να παρακολουθήσουν από κοντά την εκπομπή. Δεν χωράει και πολλά άτομα ο σταθμός. Είναι πολύ μικρό το στούντιο για να χωρέσει τους φίλους. Αλλά θα έχουμε ανοιχτά τα τηλέφωνα και θα μπορούν οι φίλοι μας από όλη την Ελλάδα να μας τηλεφωνούν. Άλλωστε, αυτό κάνουν κάθε φορά που δίνουμε τους αριθμούς του τηλεφώνου και θα είναι μεγάλη χαρά για όλους μας να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο την ειδική αυτή μέρα.
0: Κύριε Κογκαλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή Βουστοφιδών και για τις μουσικές επιλογές σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Η οποία τελευταία είναι...
1: Για να δούμε ποιο να βάλουμε, ένα χαρακτηριστικό. Ας ακούσουμε το νούμερο 12, παρακαλώ. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση στο Βερολίνο, η Έλα Φιτζέραλντ, και ένα σπουδαίο κλασικό τραγούδι που οφείλεται σε γερμανό συνθέτη βέβαια, που το έχουν ηχογραφήσει και ο Λούι Άμστρομ και ο Μπόμπι Ντάριν, αλλά η Έλα Φιτζέραλντ το έχει πει μοναδικά. Mack the Knife.
2: Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it, and it's
3: since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear, and he shows them.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Κυριακή 7 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών υποδέχεται τον διεθνώς αναγνωρισμένο Γάλλο σκηνοθέτη και εικαστικό Φιλίπ Κουένς και την ομάδα Vivarium Studio, οι οποίοι παρουσιάζουν την εμβληματική τους παραγωγή Femme Fatale σε ένα πεντακάθαρο λευκό φόντο που λειτουργεί ως ένα ζωντανό μινιμαλιστικό οικοσύστημα. Εμφανίζονται 5 ιδιόρυθμοι χαρακτήρες, κάτι ανάμεσα σε ανθρώπους και μαριονέτες, αγρότες και σκιάχτρα. Οι ήρωες αυτοί φορούν μάσκες, μιλούν με παραμορφωμένες φωνές και ζουν σε απόλυτο συντονισμό με τον παλμό του πλανήτη, όπως τα φυτά και τα ζώα. Στο θέατρο ΤΑΦ, η Εύη Σταμούλη και η Σοφία Βούλγαρη επί σκηνής ζωντανεύουν το έργο «Δύο γυναίκες χορεύουν». Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Το έργο του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη, «Ζουρντέτ», σε σκηνοθεσία της Λιγερίας Καλαϊτζή, αγγίζει με τρυφερότητα τη μοναξιά, την οικογένεια, την αυτονομία και τη βαθιά ανάγκη να συνεχίζεις να επιλέγεις εσύ για τον εαυτό σου. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η βραζιλιάνικη ταινία City of God σε σκηνοθεσία του Φερνάντο Μεϊρέγιες και της Κάτια Λουντ. Ο Μουσκαπέ μεγαλώνει στην πόλη του Θεού, μια λαϊκή συνοικία του Ρίο Ντε Τζανέιρο, που από την ερασιτεχνική εγκληματικότητα της δεκαετίας του 60 περνά στο οργανωμένο έγκλημα μέσα από τη διακίνηση των ναρκωτικών και τον πόλεμο των συμμοριών στη δεκαετία του 70. Εκείνος, ωστόσο, καταφέρνει να βρει διέξοδο χάρη στην ενασχόλησή του με τη φωτογραφία. Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Οι Λαχανές στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την ατομική έκθεση της Φιλανδής καλλιτέχνητας και σχεδιάστριας κοσμήματος Λάουρα Σαβουόρι Εσκόλα με τίτλο 25 Years by Hand. Η έκθεση παρουσιάζει έργα σύγχρονου κοσμήματος και μικροαντικείμενα τέχνης από την 25χρονη δημιουργική της πορεία, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στη χειροτεχνία, τη μνήμη, τη βιωσιμότητα και το contemporary craft. Στις 11 η R3 προβάλλει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Ο άνθρωπος και η φάλαινα». Ο Κόλια ζει με τον έφηβο γιο του σε μια παραθαλάσσια πόλη του Ρώσικου Βορρά. Όταν μαθαίνει πως ο διεφθαρμένος δήμαρχος σκοπεύει να κατεδαφίσει το σπίτι του, ζητά από ένα φίλο του δικηγόρου να τον βοηθήσει. Η άφιξη του Δημήτρη από τη Μόσχα όμως θα αλλάξει τη ζωή του Κόλια δραματικά. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων, για μία ακόμη φορά, μία πολύ ενδιαφέρουσα ποιητική συλλογή θα μας δώσει τις αφορμές για τα ραδιοφωνικά μας όνειρα. Έχει τίτλο «Ο Ταλαντούχος Νέρωνας», την υπογράφει ο Κωνσταντίνος Νικολάου και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σμίλη». Με κεντρικό καμβά την ιδέα πως ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο αγαθό που διαθέτει ο άνθρωπος, ο ιατρός στο επάγγελμα συγγραφέας των ποιημάτων αναπτύσσει τους στίχους του πάνω σε μία εύθραυστη και ιδιαίτερη ισορροπία ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. Αξιοποιώντας με λογοτεχνική οξυδέρκεια το ειδικό βάρος των λέξεων, δίνει φωνή σε όσα επιμελώς αποσιωπούνται, ερμηνεύοντας εκ νέου ακλόνητες βεβαιότητες με τρόπο συχνά αναπάντεχο και κυρίως γόνιμο για τη σκέψη του αναγνώστη. Το στίγμα της συλλογής δίνει ευθύς εξ αρχής το ποίημα της πρώτης σελίδας. «Αν ποτέ κατάφερνα να σκαρφαλώσω στα δέντρα των βεβαιοτήτων μου, πιθανότατα θα αντίκριζα τη θάλασσα των διαψεύσεων μου». Καμιά έκπληξη. Συλλογίστηκε ο Χριστόφορος Κολόμβος και πήρε το δρόμο για το δάσος.

θυμίζουν τους κομπάρσους των ονείρων μας. Δεν ξέρουμε από πού έρχονται, ούτε πού πηγαίνουν. Ποτέ δεν κάναμε επίσκεψη στο σπίτι τους. Δεν καθίσαμε να φάμε στο τραπέζι τους. Γνωρίζουμε το αυτοκίνητό τους, όχι όμως ένα φίλο τους. Από Δευτέρα έως Παρασκευή μας κοιτούν με αηδία και λένε καλημέρα σαν εγκαστρίμηθοι. Όταν γιορτάζουν όμως, φέρνουν κεράσματα. Αυτοί οι άνθρωποι που ζωντανεύουν μόνο στο ωράριό μας θα ήθελαν να είναι κάπου αλλού, στο Πήλιο για παράδειγμα, να τρώνε γλυκό του κουταλιού κάτω από αιωνόβια πλατάνια ή με φίλους παιδικούς να πίνουν μπύρα σε μια παραθαλάσσια ταβέρνα. Επειδή θα ήθελαν να είναι κάπου αλλού, καρφώνουν με μαχαίρια ακονισμένα. Και εμείς, για τους ίδιους λόγους, δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τις μαχαιριές. Στο κάτω-κάτω, είμαστε συνάδελφοι.

Επιστρέφεις σπίτι με μια παράξενη αίσθηση που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Ψηλαφείς το σώμα σου, το βρίσκεις άθικτο. Στην πραγματικότητα περπατάς ακροτηριασμένος. Όταν δεν πρόσεχες, σε κατασπάραξε αθόρυβα μπροστά στους φίλους σου. Ο χρόνος δεν αντέχει να χαραμίζεται πάνω σε λαδόκολες. Διαμαρτύρεται όταν τρυπιέται με φτηνά πυρούνια. Όταν στο μοσαϊκό χύνεται αδέξια, σε εκδικείται. Τα καφενεία είναι τόποι άγριων εγκλημάτων. Τα ρολόγια τους σε δείχνουν. Περιμένουν την κατάλληλη στιγμή καρτερικά. Την επόμενη φορά το νου σου στους καθρέφτες. Χωρίς να το θέλεις, ίσως γλιτώσεις.

Τρεις ηλικίες τον αγκαλιάζουν, τρεις εποχές. Του λένε «Σ' αγαπώ, μπαμπά» και ο χτύπος της καρδιάς τους δονεί όλο το κτίριο. Η εξώπορτα κλείνει. Τα παιδιά σχηματίζουν μια πένθυμη πομπή που χάνεται στο βάθος του διαδρόμου. Πίσω τους αιωρείται απειλητική η σιγή. Εκείνος όμως δείχνει άτρωτος. Βγάζει το σακάκι του χωρίς να βιάζεται. Το τακτοποιεί σχολαστικά στο πίσω κάθισμα πριν επιστρέψει στη θέση του οδηγού. Αυτό ήταν. Τα φώτα του αυτοκινήτου ξεμακραίνουν. Το Σαββατοκύριακο μόλις τελείωσε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η ποιητική συλλογή του Κωνσταντίνου Νικολάου με τίτλο «Ο ταλαντούχος Νέρονας» από τις εκδόσεις «Σμίλη» εμπνέει τα σημερινά μας λογοτεχνικά όνειρα, φίλες και φίλοι. Και μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα σταθούμε στο ποίημα

της σελίδας 43 που έχει τίτλο «Αισιόδοξη του κόσμου». Αφήνουν όπως στο κρεβάτι τα δερμάτινα κοστούμια τους. Ανεβαίνουν σκάλες που δεν μπορούν να κατεβούν. Χάνουν τα δόντια τους μπροστά σε βρώμικους καθρέφτες. Μπαίνουν γυμνοί σε σχολικές αίθουσες για διαγώνισμα. Κυνηγημένοι από μαύρους σκύλους, παραλύουν. Πέφτουν στο κενό. Ξυπνούν πανικόβλητοι. Είδες εφιάλτη, ξανακοιμήσουν. Τους καθησυχάζουν. Αυτοί το πιστεύουν. Ξανακοιμούνται. Δεν μαθαίνουν.

μπρόσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φοβοπολή ή πια μόλυνση ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

γλώσσα θα πει να κάνεις το παπί, να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία, να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς, να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει, να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια, να βγάζεις τόνους στα σκουπίδια, να ρίχνεις άλλους

τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

Διδάχθηκα όλες τις ενδεδειγμένες θεραπείες για τα νεοπλάσματα της κεφαλής και του τραχύλου. Χειρουργικές επεμβάσεις, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες. Πότε προηγείται μια θεραπεία, πότε ακολουθεί. Πότε για να σωθεί το σώμα ακροτηριάζεται. Η σχετική βιβλιογραφία περιλαμβάνει και αναλύει διεξοδικά κάθε ιδιάζουσα περίπτωση. Παραδόξως, για το σώμα που παραμένει ανέπαφο, ειδονικό, ενώ το έκοψε νηστέρι, δεν αναφέρει τίποτα. Για τη φωνή που δυνάμωσε μετά από τραχειοστομία και μίλησε σε όλες τις γλώσσες, πάλι τίποτα. Γιατί?

Μόλις διάβασα ένα ποίημα του Ρέιμοντ Κάρβερ. Νομίζω ότι μπορώ να γράψω ένα βιβλίο μέχρι το βράδυ. Ένα ποιητικό βιβλίο που θα καταπλήξει τους πάντες. Οραματίζομαι συνεντεύξεις σε ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Ακολουθούν και άλλα βιβλία όμοια με το πρώτο. Σύντομα καθιερώνομαι. Διδάσκω σε πανεπιστήμια. Περιοδεύω στην Αμερική απαγγέλλοντας ποίηματά μου. Με λατρεύουν. Η γυναίκα μου δεν καταλαβαίνει. Αποξενώνεται. Τα παιδιά μου μεγαλώνουν χωρίς εμένα. Η ποίηση τους αηδιάζει. Μένω σε ξενοδοχείο. Πίνω μπέρμπον από τις 10. Τηλεφωνώ για να έρθουν όσοι με γλύφουν. Οι γυναίκες τους με βρίζουν. Επιμένω όμως να έρθουν. Συνεχίζω να πίνω μόνος. Σκέφτομαι ότι γερνάω. Λέω, θα μείνουν τα ποίηματα. Τα ποίηματα του Ρέιμοντ Κάρβερ, προφανώς.

κοιτάς αυτά που δεν καταλαβαίνεις κι ούτε που ξέρεις τι και πώς. Βλέπεις θεάματα, πληρώνεις φόρους επιθυμώντας με όλους σου τους πόρους να ζεις μονάχα.

Ο θάνατος δεν είναι σκουριασμένο κουτάλι, αφού και με αυτό μπορείς να φας τη σούπα σου. Εφημερίδα χθεσινή, που μπορείς να ξεφυλίσεις πάλι, έστω βαριεστημένα. Ο θάνατος δεν απαιτεί ένα νεκρό σώμα, μια τελετουργία. Το μαύρο ύφασμα ποτέ δεν φτάνει να ταπεινώσει το μεσημέρι και ένα φύλλο καστανιάς πέφτει αβίαστα στο χώμα χωρίς τους ήχους της καμπάνας. Εξάλλου, ο καφές δεν πίνεται. Τα αποτυχημένα ανέκδοτα κορυφώνουν τη θλίψη. Οι χειραψίες ντύνουν με επισημότητα την άγνοια και το φόβο. Γιατί να αφήσω τα παπούτσια έξω από το σπίτι? Στο τέλος της ημέρας θα ξεπλύνω το χώμα από τα νύχια με άφθονο νερό. Θα βάλω στο βίντεο κασέτες να παίζουν επαναλήψεις. Ο θάνατος δεν επιτρέπει ζωντανές συνδέσεις.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

Οι μετακινήσεις έγιναν περιττές. Οι χειραψίες επικίνδυνες. Οι σχέσεις απίθανες. Και μας απέμεινε μονάχα ο υποτιθέμενος μελλοντικός χρόνος, δήθεν γελασμένος. Μήπως θα ζήσουμε περισσότερο παριστάνοντας τους ζωντανούς.

Φεύγεις και πας, είσαι καράβι. Μπροστά κοιτάς η θάλασσά σου, πυρκαγιές και πάγιες.

Κωνσταντίνος Νικολάου, ο ταλαντούχος Νέρονας, από τις εκδόσεις Σμίλη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Μούσιου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

κρατά με ψάρια και ναυάγια και μιας θρησκείας τους ανθρώπους της για σφάγια.

Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
1: Το θέατρο στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Φεστιβάλ Αρχαίας Τραγωδίας Ευρυπίδου Υπόλυτος. Μετάφραση Παναγίλη Κατσά. Μουσική Αργύρη Κουνάδη. Διεύθυνση του χορού Νίκου Τσιλίφη. Ραδιοφωνική προσαρμογή και διδασκαλία Σοκράτη Καραντινού. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Νίκος Χατζίσκος, το ρόλο του Υπόλυτου. Στάθης Αναγιάννης, το ρόλο του Θεράποντος. Αλέκα Κατσέλη, στο ρόλο της Φέδρας. Θεανό Ιωαννίδου, Τροφός. Κορυφαία Ιρίκα Γαλάνη. Θησέας, ο Ιορδάνης Μαρίνος. Αγγελιοφόρος, ο Στάθης Αναγιάννης. Γυναικείος χορός, από τον Όμιλο Τσιλίφη.
3: Ο βασιλιάς της Αθήνας Θησέας είχε σκοτώσει τους γιους του πρωτεξάδερφου του Πάλαντα που θέλανε να του πάρουνε το θρόνο και ζούσε εξόριστος για ένα χρόνο στην Τριζίνα μαζί με τη γυναίκα του Φέδρα. Σ' αυτήν η θεά Αφροδίτη είχε εμπνεύσει από καιρό πάθος ερωτικό για τον προγονό της, τον Υπόλυτο, που είχε ο Θησέας από το σμίξιμό του με την Υπολίτη. Εκεί ψηλά στο παλάτι παρουσιάζεται τώρα η θεά του έρωτα και λέει πως τιμάει όσους τη δοξάζουν και όσους την περιφρονούν τους τιμωρεί. Έτσι λοιπόν βάλθηκε να τιμωρήσει και τον Υπόλυτο που μόνος αυτός ανάμεσα στους Τριζίνιους την περιφρονεί, μισεί το γάμο και δοξάζει μόνο την Άρτεμη, τη θεά του κυνηγιού. Την ώρα που η θεά Αφροδίτη τα εξιστορεί αυτά, μέσα στο παλάτι η Φέδρα λιώνει από τον πόθο της για τον Υπόλυτο. Το κακό μας πληροφορεί η θεά, θα φανερωθεί στο Θησέα και αυτός θα καταραστεί το γιο του και θα ζητήσει από τον Ποσειδώνα να το σκοτώσει. Και ο νέος, κυνηγημένος από την Αφροδίτη, θα χαθεί, γιατί η προστάτησά του, θεά Άρτεμη, δεν θα μπορέσει να τον σώσει. Η θεά αποσύρεται τώρα, γιατί έρχεται με τη συνοδεία του ο Υπόλυτος, φέρνοντας λουλούδια να στεφανώσει το βωμό της Άρτεμης. Ένας υπηρέτης του παλατιού θα προσπαθήσει να φρονηματίσει τον αγνό νέο, ώστε να τιμάει και την Αφροδίτη, που και Κύπριδα την λένε, όμως μάταια.
4: Ελάτε, ακολουθάτε, τραγουδάντας την ουράνια του Δία, την Άρτεμή μας, που μας νοιάζεται κι είναι η παντοχή μας. Για σένα αυτό το στέφανο, για σένα που ομορφόπλεξα φέρνω από το λιβάδι δεσποινά μου τα μόλυντο, όπου μήτε βοσκός τολμάει να βόσκει το κοπάδι, μήτε ως τώρα δρεπάνι το περνάει, μα τα μόλυντο τούτο το λιβάδι πάσαν άνοιξη η μέλισσα τριγάει, κι αγνωσύνη τα νάματα όπως λύνει τα τρεχούμενα, τ' άνθη του αναδίνει για όσους δίχως μελέτη, μα απ' τη φύση όλα ακέραιη λάχαν σοφροσύνη, μόνο αυτοί να τα δρέπουν και μολύνει αν απλώσει ο κακός αποκοτήσει. Αλλά εσύ, δέσποινά μου αγαπημένη, δέξου ανάδεσμα τούτο των χρυσών σου των μαλλιών από χέρι ευλαβικό σου, γιατί μόνος εγώ από τους ανθρώπους το προνόμιο έχω να με συντροφό σου και με σένα μιλώ, το λαλιμά σου να γρικώ κι ας μη βλέπω τη θωριά σου. Μα την ύστερη η ζήση μου μακάρι τη στροφή καθώς κι άρχισε να πάρει.
5: Άρχοντα, μια κι αφέντες λένε μόνο τους θεούς, μια καλή θα ήθελες ορμήνια.
6: Και βέβαια, λίγο αλλιώς φρόνιμος θα ήμουν.
5: Ξέρεις ποια στους θνητούς κρατάει συνήθεια?
6: Δεν τον ξέρω, μα τι ρωτάς να μάθεις?
5: Το φαντασμένο κι άφυλο μισούν.
6: Πιανού δεν είναι βάρος ο υπερόπτης?
5: Το γλυκομήλιτο έτσι έχει μια χάρη.
6: Πολύ, μα και ο λιγόκοπο έχει κέρδος.
5: Για τους θεούς λοιπόν πιστεύεις το ίδιο?
6: Αν το θεόν κρατούμε τα συνήθεια.
5: Πώς τότε δεν τιμάς θεά σεβάσμη?
6: Ποια? Κοίτα με το στόμα σου λαθέψει.
5: Την Κύπριδα στις πόρτες σου που στέκει.
6: Είμαι αγνός και απαλάργου χαιρετώτη.
5: Μα οι θνητοί την τιμούν και τη δοξάζουν.
6: Νυχτολάτρευτος θεός, ω, δεν μ' αρέσει.
5: Να τιμούμε τους θεούς πρέπει, παιδί μου.
6: Άλλον για άλλους τον νοιάζει θεούς και ανθρώπους.
5: Να μου ευτυχείς και με μυαλό όσο πρέπει.
6: Εμπρός ακολουθή μου, μπάτε τώρα και νοιαστείτε να φάμε. Το γιωμάτο τραπέζι σα γυρνάς από το κυνήγι πολύ αναγάλια δίνει. Μα και τάτια ξυστρίστε τα, σταμάξει σα χορτάσω να τα ζέψω, καλά να τα γυμνάσω. Και εσύ, πολύ χαιρέτα μου τη θεά σου.
3: Ο υπηρέτης τραβιέται στο παλάτι μονολογώντας πως δεν θα κάνει αυτό σαν τους νέους, που ωστόσο η θεά πρέπει να τους συγχωρεί. Τώρα μπρος στο παλάτι φτάνει ο χορός, γυναίκες της Τριζίνας. Άκουσαν στη βρύση πως η βασίλισσα λιώνει από μια παράξενη αρρώστια, πως έχει να βάλει μπουκιά στο στόμα της 3 μέρες και πάει να χαθεί. Κάνουν διάφορες υποθέσεις και προσπαθούν να εξηγήσουν το κακό που βασανίζει τη βασίλισσα, όταν η ίδια, στηρίζοντας την αδυναμία της στη γριά παραμάνα, παρουσιάζεται στη θύρα του παλατιού. Η παραμάνα δεν ξέρει τι να κάνει. Η βασίλισσα μια πέφτει σε ένα εξουθενωτικό ρήμαγμα, μια λυρική χαλάρωση, άλλοτε θεριεύει μέσα της ο κακός πόθος, το άγριο πάθος, και δεν ξέρει τι λέει.
7: Το κορμί μου βαστάτε, σηκώστε μου το κεφάλι. Λυθήκαν οι αρμοί μου, απαγάλι τα χέρια μου πιάστε. Έτσι δούλες μου, κι αχ, είναι βαρύ το κεφαλόδεμά μου. Βγάλ το, ρίξε στους ώμους τα μαλλιά μου.
8: Θάρρος, κόρη μου, κι έτσι μη γυρίζεις το κορμί σου ανυπόμονα με βία. Την αρρώστια αλαφρότερα θα βγάλεις με απόφαση γενναία και μησυχία. Έτσι θέλει η μοίρα των θνητών αν τα βάσανα η κλήρα.
7: Πού είμαι, πώς θα μπορεί από βρύση δροσάτη να πιονάμα καθάριο και κάτω από λεύκα στη σκιά να πλαγιάσω, σε λιβάδι ολοφούντο το μέσα να ησυχάσω.
8: Μα τι κόρη μου λόγια να κατέβεις, βρυσικά γιατί νάμα τα γυρεύεις? Δίπλα δεν είναι δες από το παλάτι, δροσερό πλάγι, βρύση ολοτρεχάτη, που να πιείς όσο θες και να χορτάσεις.
7: Φέρτε με στο βουνό, θα πάω στο δάσος και στα πεύκα, όπου εκεί τα γρυμόφωνα τα σκυλιά τριγυρνούνε και σαλάθια στροσήματα ορμούνε. Μα τους θεούς, λαχταρώνα να κράξω τα γοργά κυνηγάρικα και στα χέρια κρατώντας λογχόστομο το κοντάρι, απ' τα μαλλιά μου δίπλα τα χρυσά να ρίξω το θεσσαλικό κλονάρι.
8: Παιδί μου, τι είναι αυτά που ανανογέσαι? Τι κυνήγια ονειρεύεσαι οημένα?
7: Ακροθάλα σου άρτε μη απλότο που εσύ δέσποινα και των υπόδρομων των αλογόκροτων. Ω, μακάρι στα σάδια σου να ήμουν και πουλάρια να δάμαζα τα Βενέτικα.
8: Τι τρελό πάλι λόγο έχεις αφήσει? Στο βουνό μόλις τώρα είχες ποθήσει να διαβείς για κυνήγι και πουλάρια στους ακίμαντους άμους τώρα πάλι λαχταράς. Μαντική θέλει μεγάλη. Ποιος, παιδί μου, θεός σε σαλαγάει και το νου σου οημέτρη κοιμάει?
7: Ποι δύστυχη εγώ τι έχω κάμει, κι απ' την ίσια πως ξέκλεινα γνώμη. Ω τρελή κι ως οργή θεουπεσμένη, οημένα μου, οημέ δυστυχισμένη. Μα ω γιαγιά, σκέπασέ μου και πάλι το κεφάλι, γιατί ντρέπομαι όσα έχω υπομένα, κρύψε, κρύψε με. Να, τα βλεφαρά μου δάκρυα στάζουν και βλέπω όπου στρέψω την τροπή μου μπροστά μου. Να ξανάρθει στα σύγκαλα, Οδύνη, μα κι τρέλα κακό και μεγάλο. Αχ, να πέθαινε σκάλιο χωρίς να γευτείς. Μη ταυτό, μη τετάλο.
8: Σε σκεπάζω. Μα πότε κι ο χάρος το δικό μου κορμί θα σκεπάσει.
7: Γριά της βασίλισσάς μου πιστή βάγια. Τις κακοπάθειες βλέπουμε τις φέδρας. Δεν απικάζουμε όμως την αρρώστια. Θα ακούσουμε, θα μάθουμε από σένα.
8: Να ξέρω δεν μπορώ, να πει δε θέλει.
7: Ουδέ πως άρχισαν τα βάσανά της.
8: Το ίδιο λες και για τούτα όλα σωπαίνει.
7: Πόσο αδύναμη, πόσο έχει λιγνέψει.
8: Πως όχι, αφού τρεις μέρες νηστική είναι.
7: Μα από τρέλα ή μη θέλει να πεθάνει.
8: Ναι, να ξεκάνει απ' τη ζωή νηστεύει.
7: Σας στίζω πως τον έχει το καλό της.
8: Το κρύβει το κακό, δεν λέει πως πάσχει.
7: Και δεν το νιώθει αυτός απ' τη θωριά της.
8: Δεν είναι εδώ, σε ξένον τόπο. Λείπει.
7: Μα εσύ δεν τη στενεύεις για να μάθεις το κακό και το σάλεμα του νου της.
8: Γιατί δεν έχω κάμει όλα του κάκου. Έλα κρυβή μου κόρη, ας λησμονήσουμε τα λόγια που υποθήκαν. Έλα, γίνου πιο καλόβολη, λύσε τα αγριοφρύδι και άλλαξε δρόμο γνώμης. Κι εγώ πάλι το στραβό που είχα πάρει δρόμο αφήνω και ένα μίλημα πιο καλό θα αρχίσω. Μα πες μια λέξη. Κοίταξε. Οημένα δύστυχη εγώ. Γυναίκες τα χαμένα παιδευόμαστε κι είμαστε όπου πρώτα. Ούτε τότε σμαλάκωνε με λόγια, μήτε τώρα που ακούει. Εσύ αν πεθάνεις προδίνεις τα παιδιά σου. Δεν θα πάρουν τίποτα από το βιό στο πατρικό τους. Ναι, μα την καβαλάρισα βασίλισσα την Αμαζόνα που έκανε για φέντη των παιδιών σου έναν όθο, μα με γνήσιου το φρόνημα. Πολύ καλά τον ξέρεις, τον υπόλοιπο.
7: Οημέ!
8: Σαγγίζει ετούτο.
7: Με σκοτώνεις, μανούλα. Για τους θεούς, μη ξαναπείς για λόγου, του οικετεύω.
8: Βλέπεις, το νου τον έχεις, για τους γιους σου να ωφελήσεις, δεν θες και να γλιτώσεις.
7: Τους αγαπώ, μα άλλα παραδέρνω.
8: Τα χέρια σου είναι αμόλευτα από γέννη.
7: Αμόλευτα. Η ψυχή είναι μολεμένη.
8: Από μάγια, οχτρός μήπως σε χαλάει.
7: Αθελά του ακριβώς μου και αθελά μου.
8: Μην γκριμάτισε απάνω σου ο Οδυσσέας.
7: Να μη φανώ ποτέ άδικη για εκείνον.
8: Μα πιο κακό στο θάνατο σε σπρώχνει.
7: Το λάθος μου άφησέ με. Εσέ δε βλάφτω.
8: Θελητά μου ποτέ, σε σένα αφήνω.
7: Πώς. Στανικά απ' τα χέρια μου κρεμιέσαι.
8: Και απ' τα γόνα και πια δεν θα σε.
7: Ω, δυστυχιά σου, δόλια μου, αν το μάθεις.
8: Τι πιο μαύρο κακό από να σε χάσω.
7: Με χάνεις. Μα τιμή μου φέρνει ετούτο.
8: Σε οικετεύω και τα όμορφα μου κρύβεις.
7: Πασχίζω απ' τις ντροπές καλά να βγάλω.
8: Μίλα κι έτσι τιμή πιότερη θα.
7: Φύγε! Για τους θεούς το χέρι μου άφε.
8: Όχι, παρά το δώρο μου αν μου δώσεις.
7: Θα το δώσω. Αποσέβαστη δέησή σου.
8: Σωπαίνω και από εδώ και μπρος σήμιλα.
7: Ωχ, δόλια μάνα. Ποιος έρωτας ήβρε.
8: Του ταύρου κόρη, τι τα να θυμίζεις.
7: Και εσύ, δόλια αδερφή του βάκχου τέρι.
8: Καταλαλείς δικών σου, τι έχεις πάθει.
7: Κι τρίτιο είμαι, πως χάνομαι εγώ η δόλια.
8: Σαστίζω, ο λόγος σου σαν πού θα φτάσει.
7: Εκεί ήθε η συφορά μου, νέα δεν είναι.
8: Τίποτα πόσα θέλω δε μαθαίνω.
7: Ω είμαι τα λόγια να λες τα δικά μου.
8: Μάντης δεν είμαι τάφανα να ξέρω.
7: Τι είναι αυτό που λένε οι ανθρώποι αγάπη.
8: Γλυκείτε το μαζί και πικρό κόρη.
7: Εγώ το δεύτερο έχω δοκιμάσει.
8: Τι λες, αγάπη να έχεις, ποιού παιδί μου.
7: Ποιος τα χανάνε αυτός, της Αμαζόνας.
8: Τον υπόλυτο λες.
7: Τι λες, δεν το είπα.
8: Αλλή παιδί μου τρισαλή και τι είπες. Αχ πάει πως με θανάτωσες. Γυναίκες δε βαστιέται. Να ζω δεν το υπομένω. Τη μέρα και το φως μισώ να βλέπω.
7: Λοιπόν τ' άμαθες. Άκουσες ό,τι βασίλισσα να ιστορεί. Τα πικρά της, τα νίκου στα πάθια. Να πεθάνω η χακάλιο ακριβή μου, τον καημό της καρδιάς σου πριν φτάσω. Ω, χαλή μου, κάτι θα βγει κακό στο παλάτι, γιατί ο δόλια μου κόρη της Κρήτης δεν είναι άφανο πια που θα βγάλει το που θέλει βουλή της πικρής Αφροδίτης.
3: Η Φέδρα τώρα αποτείνεται στις γυναίκες της Τριζίνας και λέει πόσο είναι αδύνατοι κάποτε οι άνθρωποι που κι αν ξέρουν το καλό δεν μπορούν να το κρατήσουν. Αυτή σαν ένιωσε το ένοχο πάθος τι δεν έκανε. Έκρυβε τον καημό της, κοίταζε να τον υποτάξει με τη φρόνηση και τέλος, αφού δεν μπόρεσε να νικήσει, σκέφτηκε να πεθάνει για να μην έχει μάρτυρες στην αισχρή της διάθεση και να μην ντροπιάσει τον άντρα και τα παιδιά που γέννησε. Σωστά τα είπε η Φέδρα και οι Τριζίνιες γυναίκες έκριναν μαζί της πόσο η φρονιμάδα είναι παντού καλή. Μα η γριά παραμάνα από αγάπη και έγνοια για τη ζωή της βασίλισσας παίρνει άλλο δρόμο. Σα βλέπει πως να γιατρευτεί από το κακό είναι αδύνατο η Φέδρα που πάει να χαθεί, αρχίζει να την παρηγορεί και να της λέει πως οι θεοί και αυτοί ακόμα ερωτεύονται και δεν πρέπει να θέλει αυτή να σταθεί ανώτερη από εκείνους. Ο έρωτάς της είναι θέλημα της θεάς και πρέπει να τον καλοβολέψει. Θα βρει εκείνη τον τρόπο. Πρέπει μια που έγινε το κακό να αγωνιστεί για τη ζωή της. Η Φέδρα δεν θέλει να τα ακούσει όλα αυτά.
7: Φοβερά νεοσαλές, δεν κλείς το στόμα. Τα ξαδιάντροπα λόγια δεν τα αφήνει.
8: Ξαδιάντροπα, μα πιο καλά για σένα, παρά τα όμορφα λόγια. Κι είναι η πράξη που σε γλιτώνει πάνω και από τον άμι, που γι' αυτό δόξα το έχει να πεθάνει.
7: Μη για τους θεούς. Σωστά είναι τούτα, μα ντροπές, μη πιο πέρα. Έχει ψυχή μου από τον πόθο αργαστή, κι αν παρασταίνει σαν όμορφα τα εσχρά, τότε βουλιάζω στο κακό που κοιτάω να του ξεφύγω.
8: Αν είναι έτσι δεν έπρεπε να πάθεις. Τώρα ωστόσο άκουσέ με, μικρή χάρη. Στο σπίτι εγώ γητέματα έχω, μάγια της αγάπης. Να, τώρα ήρθε στο νου μου που χωρίς δαντροπέσει να σου βλάψουν το μυαλό θα σε γιάνουν. Θάρρος μόνο.
7: Και τι, αληφή ή πιωτό το φαρμακό σου?
8: Δεν ξέρω τι τα θες. Τόφελος κοίτα.
7: Σκιάζομαι μη φανείς πολύ πιτίδια.
8: Για όλα μάτια μου τρέμεις. Τι φοβάσαι?
7: Μη του γιού του Θησέα μηνύσεις κάτι.
8: Άσε κόρη μου, εγώ όλα θα τα σιάξω. Μόνο εσύ Πόντια Κύπριδα κυρά μου να βοηθήσεις. Και τα άλλα που λογιάζω φτάνει οι φίλοι εκεί μέσα να τα ακούσουν.

0: Γυναίκες μου, σοπάστε και χαθήκαμε.
1: Μα τι κακό στο σπίτι τρέχει, Φέδρα.
0: Σταθείτε, να δω μέσα τι φωνάζουν.
1: Σωπαίνω, μα κακό προμήνυμα είναι.
0: Ω ημέναλη μου, ω βαριόμυρη που με, ω συφορά μου.
1: Μα ποια σέρνεις φωνή, τι λόγο κράζεις.
0: Χαθήκαμε στις πόρτες ελαστά σου κι άκου ποιος μέσα τάραχος ξεσπάει.
1: Μα εσύ στέκεις στις πόρτες και εσύ δέχου την βοήν από τα δώματα. Πες μου, ω μίλα μου, τι να έχει γίνει.
0: Ο Υπόλυτος, ο γιος της Αμαζόνας, της δούλας φοβερά καταλαλήτης.
1: Αγρικόχλαλο ή, καθάριος τόσο δε θα πω πως ξεχώρισα. Πια απ' την πόρτα για σε αντυχήσαν λόγια.
0: Καθαράσα τη μια έστειλε η μεσήτρα, που του αφέντη προδίνει το κρεβάτι.
1: Ακριβή μου επροδόθης και από φίλους. Τι για σένα νοιαστώ, τα κρυφά φανερώθηκαν για χάρη.
0: Ω, η μέση φορά μου. Τα πάθια μου έχει πει και με σκοτώνει.
1: Καλοθέλητα μάσκιμο θεράπιο της αρρώστια σου βρήκε. Τώρα ωστόσο στα ξεδιάλυτα τούτα τι θα κάνεις.
0: Το γρηγορότερο πια να πεθάνω. Στα πάθια μου δεν ξέρω άλλο θεράπιο.
2: Μάνα γη, φωτοξάνιγμα του γύλου. Τι αξεστόμεις τα λόγια που έχω ακούσει.
3: Σώπαγέ μου, πριχού κανείς γρικίσει.
2: Πώς ακούγοντας τέτοια να σωπάσω.
3: Να αστόμορφος ορκίζω δεξιχέ.
2: Μη μου απλώνεις, τα ρούχα μη μου αγγίζεις.
3: Στα γονατά σου, μη με χαντακώσεις.
2: Γιατί, μια και κακό λες πως δεν είπες.
3: Μα ο λόγος γέ μου αυτός δεν είναι για όλους.
2: Τα καλά κάλλιο πιο πολύ να ακούνε.
3: Ω, μην πατήσεις γιώκα μου τους όρκους.
2: Η γλώσσα ορκίστη, ανόρκιστος ο νους μου.
3: Τι κάνεις γέ, τους φίλους αφανίζεις.
2: Πίνω, κανείς κακός δεν μου είναι φίλος. Ω Δία, γιατί στο φως του ήλιου και μέσα στους θνητούς δολαρό κακό έχεις βάλει τις γυναίκες. Το ανθρώπινο το γένος, αν ήθελες να σπείρεις, τέτοια χάρη των γυναικών δεν έπρεπε να δώσεις. Μα οι άνθρωποι στους ναούς σου να αφιερώνουν ή σίδερο, ή χρυσάφι, ή χαλκού βάρος, να αγοράζει ο καθής παιδιών εσπέρμα κατά το τάμα, λέω, και την αξία που πληρώνει, και ελεύθεροι να ζουν χωρίς τα θηλυκά στα σπιτικά τους. Και πως είναι κακό τρανό η γυναίκα, φαίνεται που ο γονιός της που της παίρνει και λαθρέφητη, πρίκα της χαρίζει να πάει να ζήσει αλλού και να γλιτώσει. Τη σοφή τη μισώ. Μενού γυναίκα πάνω από το φυσικό της, μην πατήσει στο σπίτι μου. Τι πιο πολύ σε τούτες η Κύπριδα φυτεύει την κακία. Μα εκείνη που δεν κόβει το μυαλό της, νους κοντός τη φυλάει και από τις τρέλες. Και δούλα ποτέ δίπλα στη γυναίκα να περάσει δεν έπρεπε. Μα τάγρια τα μίλητα θεριά συγκατοικό τους να βάζαμε. Να μην έχουν με ποιον να μιλούν και λαλιά να μην ακούνε. Από μέσα οι κακές τώρα σκαρώνουν ατιμιές που έξω οι δούλες τους τις βγάζουν. Έτσι κι εσύ, ο κατάρα το κεφάλι, του γονιού μου τ' ανάγκυχτο κρεβάτι να προξενέψεις μου ήρθες. Που θα πλύνω με τρεχούμενα ανάματα τα αυτιά μου για να βγάλω το ρήπο. Πώς μπορούσε κακός να είμαι, που μόνο ακούγοντάς τα, άλλο αγνός δε θα ρω πως είμαι τώρα. Μα ξέρε, σε γλιτώνει η ευσεβιά μου. Με ορκίσματα, αν δεν με είχες καλοδέσει, θα τα φανέρωνα όλα του γονιού μου. Τώρα, ως από τη χώρα αυτή ο Θησέας θα λείπει, εγώ αλλαργεύω από το σπίτι με το στόμα βουβό. Μα θα γυρίσω του γονιού μου το βήμα ακολουθώντας, για να δω πώς κι εσύ, πώς κι η κυρά σου θα σηκώσετε απάνω του τα μάτια. Τη δική σου δοκίμασα την τόλμη και την ξέρω. Ξολοθρεμώ σε εσάς. Δεν θα χορτάσω να μισώ τις γυναίκες. Κι ας μου πούνε πως πάντα το ίδιο λέω. Γιατί και εκείνες είναι πάντα κακές. Ή να τις μάθουν έτσι φρόνιμες να είναι, ή να μ' αφήσουν να τις μάχομαι πάντα.
0: Δόλια εσύ της γυναίκας, ο μαύρη εσύ μοίρα. Με ποια τέχνη ή ποια λόγια θα λύσουμε το κακό που μας άδραξε και μας έχει γκρεμίσει. Τιμωρήθηκα πια, γη και φως, οημένα, απ' την τύχη που βρήκε με, αχ, πώς να ξεφύγω. Τι βαριά συφορά, πώς να κρύψω ακριβές μου, ποιος Θεός ή θνητός βοηθός μου, παραστάτης θα έρθει ή συνεργός μου σ' άδικα έργα. Αυτό που παθα ορθώνε τον μπρος μου κι αξεπέραστα κόβει τη ζωή μου. πιο κακότυχη από όλες εγώ τις γυναίκες, αλλή μου. Πιο κακότυχη από όλες εγώ τις γυναίκες, αλλή μου.
1: Ωιμέ, κυρά μου, τέλειωσε.

0: αυτά που με ντροπιάζουν δε βάσταξες. Και να, ξατιμωμένη τώρα πια, θα πεθάνω. Μα καινούρια σχέδια τώρα έχω χρία. Ακονισμένη ψυχή απ' την όργητά του, του γονιού του για δικά μου θα πει τα κρίματά σου και του γέρου Πιτθέα τις συφορές μου και τη χώρα όλη ως πέρα θα γιωμίσει ντροπερότατα λόγια. Ω, χαμό να βρεις κι εσύ κι όποιος τους φίλους θα θελά τους με ζήλο τους βοηθάει να αποβουλιάξουν.
1: Μπορείς βέβαια τα λάθια μου, κυρά μου, να μου ψέξεις. Αυτό που σε δαγκώνει σου μποδίζει την κρίση σου. Όμως έχω σε τούτο αν αγαπάς κι εγώ δυο λόγια. Σαν άθρεψα, αγαπώ σε και ζητώντας της αρρώστια σου φάρμακο ήβρα εκείνα που δεν ήθελα. Αν είχα όμως πετύχει, στους σοφούς τώρα θα ήμουν θρονιασμένη, γιατί στην τύχη στέκεται κι γνώση.
0: Ούτε λέξη πια, σώπα. Κι ορμήνιες σου κακές ήταν πριχού κι η πράξη μαύρη. Φύγε από εδώ και κοίτα τον εαυτό σου. Και τα δικά μου ξέρω να τα σιάξω. Μα εσείς, αρχοντικές μου εσείς γυναίκες της Τριζίνας, μια χάρη κάνετε μου. Τα όσα ακούσατε εδώ, σοπάστε τα όλα.
2: Στη σεβάσμια την Άρτεμη ορκοπέρνω, του Δία τη θυγατέρα, πως κανένα δε θα βγάλω στο φως απ' τα δεινά σου.
0: Καλός όρκος. Λοιπόν, τα μέτρησα όλα και ένα στην ατυχιά μου ήβρα θεράπιο. Των παιδιών μου να αφήσω τίμια ζήσει και κάτι από τον κρεμό μου να γλιτώσω. Ποτέ για μια ζωή δεν θα ντροπιάσω το κριτικό μου σπίτι. Ούτε στα μάτια με έργα εσχρά θα φανώ πια του Θησέα.
2: Μα γιατρευτο κακό μην πας να κάνεις.
0: Να πεθάνω. Και πώς εγώ θα το βρω.
2: Μίλα καλά.
0: Κι εσύ όμως καλοδίγα. Τη θεά που ευουλήθη το χαμό μου, τη μέρα τούτη αφήνοντας τη ζήση θα εφράνω. Πικρή αγάπη με νικάει, μα κι αλλούνου κακό θα'ν ο χαμός μου, για να μάθει ψηλά να μην το παίρνει στα δυνάτα δικά μου και το πάθημα σαν μοιραστεί με μέ θα βάλει γνώση.
3: Η Φέδρα φαίνεται πια ότι έχει πάρει την απόφασή της. Τραβιέται στο παλάτι. Ο χορός ψάλλει ένα λυρικότατο τραγούδι για να καταλήξει στο προμάντεμα του χαμού της βασίλισσας που δεν αργεί. Μια υπηρέτρια φέρνει το μήνυμα ξεφωνίζοντας μέσα από το παλάτι.
4: Βοηθάτε! Όσοι κοντά είστε στο παλάτι! Κρεμάστηκε η βασίλισσα η κυρά μας!
2: Αλή! Τέλειωσε πια. Η βασίλισσά μας δεν ζει τώρα. Μα κρέμεται από το βρόχο.
4: Τρεχάτε! Φέρτε δίκοπο μαχαίρι! Να κόψουμε το βρόχο από το λαιμό της!

0: Φτιάξτε και απλώστε τ' άθλιο λείψανό της, πικρόν οικοκυριό για τον αφέντη.
1: Ω, πέθανε η Βαριόμοιρη όσα ακούω, και τώρα πεθαμένη την ξαπλώνουν.
2: Μην ξέρετε, γυναίκες, τι είναι τούτη η βουή που εσηκώθη στο παλάτι. Τον δούλον χλαλοή βαριά αγρικάω. Το σπίτι δε μ' αξιώνει να μ' ανοίξει, καθώς από το ιερό γυρνώ ταξίδι και μ' αναγάλια να με χαιρετήσει. Μη ξαφνικό απ' τα γέρα του Πιτθέα, περασμένος τα χρόνια, μ' αν αφήσει το σπίτι, λύπη πάντα θα μας είναι.
1: Το τυχικό δε χτύπησε τους γέρους. Το νιόν χαμός Θησέα θα σε πληγώσει.
2: Άλλη, μην πέθανε κανένα παιδί μου.
1: Ζουν, μα η μάνα εχάθη, ως σκληρός πόνος.
2: Τι λες!

0: η γυναίκα μου και αιτία.
1: Από βρόχο κρεμάστηκε κρεμάλας.
0: Ποια συφορά της άλεψε ή ποια πίκρα.
1: Δεν ξέρω πιο πολλά. Κι εγώ από το σπίτι μόλις ήρθα στα πάθια σου θρυνήτρα.
0: Όιμε! Και τι τα θέλω τα στεφάνια με τα πλεχτά τα φύλλα στο κεφάλι, προσκυνητής κακότυχος αφού είμαι. Δούλοι, ξεσυρτώστε μου τις πόρτες, λύστε πια τους αρμούς, την πικρή νόψη της καλής μου να ειδώ.

0: Vasanam. E pasahora tindrano tarina poles mutisi fores ostora. Σπίτι και με βαριά πάτησε μοίρα. Πληγή ανίποτη κάποιου εκδικητή δαίμονα κλήρα. Τη ζωή μου ξεθεμέλιωμα οημένα. Πού είναι αζώητη. Πόνον πέλαγος τώρα πια για μένα βλέπω τέτοιο που δεν μπορώ και πάλι να βγω. Περνώντας τέτοια συφορά σχηματοζάλι. Με ποιο λόγο ο δόλιος, πώς το μαύρο ριζικό σου να το πω και το στόχο του να βρω. Σαν πουλάκι που μου φύγει από τα χέρια, έτσι εχάθεις και με ένα πηδημά σου γοργά στον άδει πέταξες. Ω, συφορά σου, ω, ημένα, ω, σκληρά μαύρα μου πάθια, απ' τα παλιά γυρίσματα του χρόνου την τύχη αυτή οι θεοί με έχουν φορτώσει για τα κρίματα κάποιου μου προγόνου.
1: Βασιλιά, μόνο εσύ δεν τα έχεις πάθει, βγενικό κι άλλοι χτέρι έχουν χάσει.
0: Κάτω απ' τη γη, μες στο σκοτάδι να κατοικήσω θέλω δόλιος πεθαίνοντας τον άδει. Την πολλιά κρύβη αφού τη συντροφιά σου χάνω. Εμένα από τους δυο πιότερο θάβει το ταφιασμά σου. Ποιος θα μου πει από πού καταστηθά σου η θανάσιμη τύχη να έρθει ο δόλια που βρήκε την καρδιά σου. Θα μου πείτε τι να γίνε ή για μένα πλήθος σκλάβους μου σκέπει το παλάτι στα χαμένα. Ω, αλή μου κι ο μαύρο ριζικό μου. Τέτοιο πένθος να δω στο σπιτικό μου κι αβάσταχτο κι ανίποτο ημένα. Πάει, χάθηκα. Είναι έρμο πια το σπίτι και τα παιδιά μου απόμειναν ορφανεμένα. Αλή μου. Εχάθεις τώρα αγαπημένη κι η καλύτερη απ' όλες που αντικρίζει ο ήλιος σαν προβαίνει και της νύχτας το φως που αστρολαμπίζει.

0: Για κοίτα, τι να είναι αυτό το γράμμα που από το χέρι κρέμεται τα κρυβό της. Μήπως θέλει κάτι νέο να μηνύσει. Μη μου γράφει κρεβάτι και παιδιά οι δυστυχισμένοι να φυλάξω. Μα ο Βόλια, μη φοβάσαι. Στο στρώμα και στο σπίτι του Θησέα γυναίκα άλλη δεν μπαίνει. Ωστόσο βλέπω να μου γνέφει η σφραγίδα από το χρυσό της νεκρής δαχτυλίδη. Ας ξετυλίξω λοιπόν τις σφραγιδόδες ή από γύρω να δω τι θέλει να μου πει το γράμμα.
1: Ω Θεέ μου, έτσι αμβολή, μη το γκρεμίσεις το σπίτι αυτό, μαγρίκα τη δέησή μου. Για κάποιον επρομήνυμα σαμάντης τη συφορά ξανοίγω.
0: Όχι με συφορά κι άλλη απά στην άλλη, κι αβάσταχτη κι ανίποτη του δόλου.
1: Τι πράμα, πες το αν στέκει να τ' ακούσω.
0: Αξέγραφτα η γραφή του τι φωνάζει. Πώς να ξεφύγω από τον κακόν το βάρος. Πάει, χάθηκα, πέθανα. Ο τέτοιο αγρίκησα να βγαίνει από τη γραφή τραγούδιο δόλιος.
1: Ω, μην ασυφορές αυτός σου ο λόγος.
0: Μα δεν θα την κρατήσω πια δεμένη στη σιωπή την αξεπέραστη τη συφορά μου τη θανάσιμη. Άλλη μου απόλυ. Να, ο υπόλυτος τόλμησε να αγγίξει στανικό στο κρεβάτι μου. Του δία το βλέμμα το ιερό καταφρονώντας. Μα απ' τις τρεις ο πατέρα Ποσειδώνα που μου τα ξεσαρές. Να, με τη μία το γιο μου αφάνισε τονε. Τη μέρα να μη γλιτώσει τούτη. Αν ίσως είναι αληθινές οι ευχές που μου έχεις δώσει.
1: Για τους θεούς βασιλιά ξεκαταράσου. Το λάθος σου θα νιώσεις. Άκουσέ με.
0: Δεν γίνεται. Μα ακόμα θα τον διώξω και από τούτη τη χώρα. Και από τις δυο μοίρες σίγουρα η μια θα τον χτυπήσει. Γιατί εις τον άδικά του ο Ποσειδώνας σας τρέξουν οι κατάρες θα τον στείλει. Ή διωγμένος εδώθε. Πολυπλάνητη τη μαύρη του ζωή θα φάει στα ξένα.
2: Στην ώρα απάνω φτάνει ο υπόλυτος κινημένος από τις φωνές του πατέρα του. Βλέπει τη Φέδρα νεκρή, δεν ξέρει τίποτα για το γράμμα που βρήκε στα χέρια της βασίλισσας ο Θησέας, ρωτάει με απροσποίητη αγωνία να μάθει. Και ο πατέρας του τον χλεβάζει, λέγοντάς του πως έπρεπε να έχουν σημάδια οι άνθρωποι για να ξεχωρίζουν οι αληθινοί από τους ψεύτες. Ξεστομίζει την τρομερή κατηγορία εναντίον του παιδιού ότι ντρόπιασε την πατρική κλίνη και την απόφασή του να τον διώξει. Κεραυνωμένος από την αναπάντεχη καταγγελία ο υπόλυτος υποστηρίζει με όρκο και με λογική την αθωότητά του, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ξεδιπλώσει την αλήθεια ολόκληρη, αφού είναι δεμένος με όρκο στην παραμάνα του κάκου. Ο Θησέας δεν πείθεται.
0: Μα αφού ατίμασε εμένα το γονιό του, με γλυκούς τρόπους πάει να μ' αποπάρει.
3: Και το δικό σου φέρσιμο πατέρα πολύ με πελαγώνει. Αν ήσου γιος μου κι εγώ γονιός δικός σου κι άξιος είχα στο τέρι μου να πλώσεις, θα σε σκότωνα, δεν θα σε τιμωρούσα με εξορίες.
0: Άξια, καλά που το πες τιμωρία. Μα έτσι δεν θα πεθάνεις όπως βάζεις για λόγου σου τον νόμο. Γοργός χάρος, γλυκιά για τον ανέβλαβο είναι χάρη. Μα εξόριστος, μακριά από την πατρίδα, σε ξένη γη πικρή ζωή θα σώσεις.
3: Αχ, τι κάνεις. Δεν στέκει στην αλήθεια να μηνύσει ο καιρός, μα με αποδιώχνεις.
0: Πέρα κι απ' τα σύνορα του Πόντου και του Άτλαντα αν μπορούσα. Έτσι μισώ.
3: Κι ούτε όρκον, ούτε απόδειξη, ούτε μάντες εξετάζεις, μα έτσι άκρητο με διώχνεις.
0: Το γράμμα αυτό χωρίς κληρομαντίες κατηγορεί σου σίγουρα. Και στέλνω στο καλό τα γερόδρομα πουλιά σου.
3: Ω Θεή, τι το στόμα μου δελίνω, αφού από σας που σέβομαι χαλιέμαι. Μα όχι. Κι έτσι δεν θα πειθα όποιον πρέπει και του κάκου του όρκου θα πατούσα.
0: Αχ, η ψευτοαγιοσύνη σου με πνίγει. Το γρηγορότερο άδειασε τη χώρα.
3: Πού να τραβήξω δόλιος, σε ποιου φίλου να μπω σπίτι με τέτοια κατηγόρια.
0: Σ' όποιου σπίτι τ' αρέσει να μαζεύει χαλαστές γυναικώνε για ντροπή του.
3: Αχ, την καρδιά μου σχίζει. Αχ, πικρός θρήνος. Αν φαίνουμε κακός και το πιστεύεις.
0: Να θρήνες και να σένιαζε το τέρι του γονιού σου σαβαστούσες να τιμάς.
3: Ω, να ρίχνατε σπίτια εσείς φωνή, να μαρτυρούσατε αν κακούργος είμαι.
0: Σοφά τρέχεις σαμίλη τους μαρτύρους, μα η πράξη ας μη μιλάει, κακούργο δείχνει.
3: Αχ, να χα τον εαυτό μου αντικριτά μου. τα πάθια που τραβώ να του θρηνούσα.
0: Να τιμάς τον εαυτό σου, ξέρεις. Μα όχι να φέρνεσαι όσια δίκαιο στον γονιό σου.
3: Ω δόλια μάνα, κι ο πικρή μου γένα, δικός να μη βρεθεί που νόθος να'ναι.
0: Δούλη, δεν τον τραβάτε. Δεν ακούτε την απόφαση που είπα, να'ναι ξένος.
3: Μα θα κλάψει, το λέω, ποιος μ' αγγίξει. Αν το θες εσύ, διώχνε με απ' τη χώρα.
0: Θα το κάνω αν τη διάτα μου αψηφίσεις. Συμπόνια, δέκαρε κόγια το φευγιό σου.
3: Πάει, γιατριά πια δεν έχει. Ω, είμαι που ξέρω την αλήθεια, μα δεν τολμώ να πω τι. Κόρη εσύ της λιτός, συγκυνηγήτρα και συντρόφισσα, να που από τη χώρα της ξακουσμένης φεύγω της Αθήνας. Χαίρετε, ο πόλη, ο χώρα του Ερεχθέα κι ο κάμπε της Τριζίνας, που πολλάνε τα καλά σου που χαίρονται τα νιάτα. Χαίρε κι εσύ, στερνή φορά σε βλέπω. Μα ελάτε, συνομιλικοί μου ντόπιοι, χαιρετήστε με πια και προβοδάτε, γιατί άλλον φρονιμότερο από μένα κι ασταρνιέται ο γονιός μου, δε θα δείτε.

0: Να ο συνοδός του Ιπόλυτου και τρέχει με θλιμμένη θωριά για το παλάτι.
1: Γυναίκες, πού τον άρχοντα της χώρας θα βρίσκα το Θησέα? Αν ίσως ξέρετε, πέστε μου, να είναι στο παλάτι τάχα.
0: Νάτος, που βγαίνει ατός του από το παλάτι.
1: Θησέα, και για σέ και για όσους ζούνε στην Αθήνα και μέσα από τα σύνορα της Τριζίνας, βαρύ μαντά το φέρνω.
2: Τι είναι, μισή φορά καινούργια βρήκε τις δυο γειτονικές μας πολιτείες?
1: Κοντολογής, ο Ιπόλυτος σου πάει. Βλέπει το φως, μας σβήνει όπου και να είναι.
2: Και πώς, μην τον οχτρεύτηκε κανένας που του βίασε το τέρι όπως και μένα?
1: Τα μάξι του τον έφαε κι οι κατάρες, που του θεού του πόντου, του γονιού σου δεήθηκες το γιο σου να φανίσει.
2: Ω Θεή, κι ο Ποσειδώνα, είσαι στα αλήθεια τις αρές μου σαν άκουσες γονιός μου. Μα πώς πέθανε, πες μου.

0: Πώς της δίκης το ρόπαλο έπεσε στον τροπιαστή μου.
1: Κοντά στο κυματόδαρτο ακρογιάλι, με τις ξύστρες στα χέρια των αλόγων χτενίζαμε τις σχέτες και θρυνούσαμε. Γιατί μαντατοφόρος ήρθε κάποιος να μας πει πως ο υπόλυτος, διωγμένος επικρίν από διάτα σου εξορία, στη χώρα τούτη πια δε θα πατήσει. Κι ήρθε κι εκείνος σαν και μας τρυνώντας τα κρογιάλι, κι αμέτρητη ξοπίσω συνομήλικοι φίλοι ακολουθούσαν. Μα κάποτε το κλάμα παρατώντας, και γιατί να χάνομαι έτσι, πρέπει να υποταχτώ στα λόγια του γονιού μου. Τα ζυγοφόρα δούλη τα λογά μου ζέψε στα μάξι. Η χώρα τούτη εμένα δε με χωράει πια. Τότε ο καθής ευγιάστη, και εγώ αργότερα παρά και να το πεις, ετοιμασμένα πλάι στον αφέντη τα λογά του εστήσαμε. Απ' το στεφάνι τότε αυτός αδράχνει τα χαλινάρια, αφού στο αμάξι ακόμα με τα χοντρά ποδέματά του ανέβει, και πρώτα να σηκώνοντας τα χέρια τούτα είπε τον Θεόν. Άμποτε δία να μη ζήσω αν κακός άνθρωπος είμαι. Μα μια μέρα να νιώσει και ο γονιός μου πως μ' αδίκησε, είτε είμαι πεθαμένος, είτε βλέπω το φως. Και ευθύς αρπάζει το μαστίγι στο χέρι και βαράει τα λογά του. Κι δούλοι από κοντά του δίπλα στα χαλινάρια ακολουθούσαμε τον αφέντη στο δρόμο που τραβάει ίσια για την Επίδαυρο και Τάργος. Έτσι σέριμος μπήκαμε ένα τόπο, όπου αντίπερα τούτης μας της χώρας κάποιο ακρόγιαλο γέρνει προς τον πόντο του κόρφου του Σαρονικού, ολοξάφνου βουητός εκείθε, σαν και χθόνια να ήταν βροντί του Δίας, συντάραχο μεγάλο βαριαντήχησε, φρίξει να τα ακούσεις. Τ' άλογα τα κεφάλια να τεντώνουν και ορθοστείνουν τα αυτιά. Και μας τρομάρα μας συνεπήρε ο αχός πουθενά βγήκε. Στις θαλασσοδαρμένες γύραμε άκρες τα μάτια μας και τι να δούμε. Κύμα θεόρατο ως τα ουράνια ορθοστεκόταν, που τους κύρω να χάσαμε τις άκρες και έκρυβε τον ισθμό και χάθη ο βράχος του Ασκληπιού. Και να που αναφουσκώνει και μαφρού γυροβράζοντας πλημμύρα, από του πόντου το φύσημα κοινάει και να για τα κροθάλασσο τραβάει που το τέθρυπο αμάξι μας στεκόταν. Τότε μέσα από τις δίπλες των νερών του που συγκλίζονταν, ξέρασε το κύμα ένα ταύρο άγριο τέρας που όλη η χώρα γέμισε από τα μουγκρίσματά του ως πέρα και φοβερά αντιβόγκαε. Δε βαστούσαν τέτοια όψη τα μάτια να αντικρίσουν. Ευθύς πέφτει στα λόγα τ' άγριος φόβος. Ο αφέντης που είχε μάθει τα συνήθεια των αλόγων, αρπάει τα χαλινάρια και τα τραβάει σαν άφτη στο κουμπί του, κατά πίσω κρεμώντας το κορμί του από τα λουριά. Μα τ' άλογα δαγκώντας τα πυρόφτια στα γκέμια στα σαγόνια ορμητικά τραβούν, κι ούτε το χέρι του οδηγού τους μη δε τα λογολούρια και τα αρμόδε το τάρμα πια γρικούνε. Στον ισότοπο εκείνος ανταστρέφει με γερή την κυβέρνια, να κι ο τάβρος φανερώνται μπρος και πίσω τάτια φρενιασμένα από τον τρόμο σέρνουν το άρμα, κι όταν ξέφεραν αρίχοντας τους βράχους, σιωπηλά στο ζυγό από δίπλα ο τάβρος ακολούθαε, ώσπου γκρέμισε άνω κάτω τάρμα σπώντας σε βράχο τον τροχό του. Τότε ήρθαν όλα ανάκατα. Τα φάλια των τροχών τυναζόνταν και από τα ξόνια λιτά τα σιδερόκαρφα. Κι εκείνος, σαν με στα γκέμια ο δύστυχος εμπλέχτη με δεσμά σέρνεται άλυτα δεμένος. Χτυπιέται το κεφάλι του στις πέτρες. Οι σάρκες του ξεσκιούνται και φωνάζει φρικτόν ακούς. Σταθείτε ατιαθραμένα στα παχνιά μου και μη με χάνετε έτσι. Ο μαύρη του πατέρα μου, ο κατάρα, γλιτώστε με, γλιτώστε με, το αξίζω. Και τρέξαμε πολύ. Μα πάντα πίσω ξεμέναμε. Κι αυτός τέλος λυμένος από τα κουφτά λουριά, μα πως δεν ξέρω, πέφτει λίγο ανασένοντας ακόμη. Τάτια κι ο τάβρος πια το λέθριο τέρας κρυφτήκανε, δεν ξέρω σε ποιο σπήλιο του βραχότοπου εκείνου. Εγώ του παλατιού σου βασιλιά μου δούλος είμαι. Μα δεν θα τον μπορέσω να πιστέψω πως ο γιος σου κακός ήταν. Ούταν των γυναικών το γένος όλο κρεμαστεί. Και τα πεύκα όλα τη είδα γραφέ κανεί γεμίσει. Γιατί ξέρω βγενικιά την καρδιά πω είχε εκείνο.
2: Ω, κι άλλα πάθια σμίξαν στο ίδιο ρέμα. Αφεύγατα τη μοίρα τα γραμμένα.
3: Μισώ τον άντρα που ήβρε τέτοια τύχη. Και χάρηκα απ' τα νέα σου. Μα από σέβαστου θεού και σε αυτόν τη πλάχνο μου είναι. Δε χαίρουμε γι' αυτά, ούτε και λυπάμαι.
1: Και τώρα, να τον φέρουμε το δόλιο, ή τι θα σε ευχαρίστα να τον κάνουμε. Στο χάσου κι ακουσέ μου την ορμήνια, του άτυχου σου παιδιού σκληρός μην είσαι.
3: Φέρτε τον, να τον δω μέσα στα μάτια, που αρνήθη πως μου μόλεψε το στρώμα, να τον αποστομώσω με τα λόγια και με τις θεωτικές τις συφορές του.
4: Ο αγγελιοφόρος έχει πάει για να φέρει τον ετοιμοθάνατο υπόλυτο στον πατέρα που εξακολουθεί να τον νομίζει ένοχο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

ρυθμικά τις διέσεις και τις υφέσεις, λυκνιζόμενη στους πρωτότυπους ρυθμούς της και ανοίγοντας νέους δρόμους τονικότητας και αρμονίας, προετοιμάζει το μουσικό κλίμα της δεκαετίας του 60.

Ο Μόνκ ήταν ο παράφωνος Μπόπερ, αλλά γι' αυτό το λόγο ήταν και είναι η πεμπτουσία της τζαζ. Χρόνια παρεξηγημένος και παραγνωρισμένος, ανασύρθηκε το 1957 για να κατακτήσει τη νέα συνείδηση της Αμερικής. Είχε προηγηθεί η έκδοση του Ουρλιαχτού και των κειμένων του Κέρουακ και είχε αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της στα ΜΜΕ η παράξενη φιγούρα του χίπστερ. Με τη μουσική του Μόνκ, ο χίπστερ βρήκε το μουσικό παραπλήρωμά του, την ιδανική του έκφραση, γιατί ο Μόνκ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μουσική αντανάκλαση του πνεύματος των Beats, η μουσική περιγραφή της αποστροφής τους για τον κόσμο των μακάριων μικροαστών. Η παράφωνη νότα του Μόνκ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο σαρκασμός του χίπστερ για τον Σκουέρ. Είναι η ηρωνία του ενήμερου διανοούμενου του δρόμου για τον σε βαθιά άγνοια βρισκόμενο διανοούμενο του σαλονιού. Η ελλειπτική και ασύμετρα χτισμένη μελωδία του δεν είναι τίποτα άλλο παρά το κοροϊδευτικό χάχανο του πανέξυπνου και ευαίσθητου αρνητή της καταναλωτικής κουλτούρας που έχοντας τελείως διαφορετικούς στόχους από εκείνους της ολότητας, σηκώνεται πιο πάνω από τη μάζα και τίνει προς τον ουρανό.

Ο Μόνκ είναι ένας bluesman, όχι όμως μπαρμπαθωμάς, αλλά ένας που μετέτρεψε το blues σε μία αποθέωση μικτηρισμού. Ένας bluesman τόσο ευαίσθητος και τόσο καλλιεργημένος που είναι πια σε θέση να βλέπει τον λευκό μικροαστό με ίκτο, νιώθοντας μια κρυφή υπερηφάνεια για τη θέση του έξω από την αγέλη, χαμογελώντας πονηρά το χάραμα πηγαίνοντας για ύπνο στο ταπεινό καταφύγιό του. Η θέση του Μόνκ στη τζαζ είναι τόσο κεντρική που δύσκολα μπορεί κανείς να σκεφτεί να τον αφήσει απ' έξω. Όχι μόνο είναι μαζί με τον Τσάρλι Πάρκερ ο μεγαλύτερος συνθέτης αυτού που ονομάζουμε σύγχρονη τζαζ, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας από τους εκφραστικότερους αυτοσχεδιαστές της. Σαν εκτελεστής κατηγορήθηκε αρκετές φορές για έλλειψη τεχνικής και απουσία ιδεών. Οι επικριτές του αρνιόντουσαν να δουν ότι ο Μόνκ θυσίασε την παραδοσιακή τεχνική για χάρη της έκφρασης, βρίσκοντας με αυτόν τον τρόπο μια ιδιοφυή και εντελώς προσωπική άποψη ανώμια με οποιαδήποτε άλλη στο πιάνο της τζαζ.

Ο Μόνκ παίζει με το χρόνο, με τη σιωπή, με τον ίδιο τον παλμό του ανθρώπινου κορμιού. Στους αυτοσχεδιασμούς του απογυμνώνει κυριολεκτικά το κομμάτι. Το εξετάζει μελωδικά και αρμονικά και μετά το ξαναντίνει, το ξαναχτίζει από την αρχή. Είναι ίσως ο πιανίστας που έχει τις περισσότερες απαιτήσεις από τον ακροατή, γιατί τις πιο πολλές φορές φαίνεται σαν να διστάζει να χτυπήσει μια νότα, την ψάχνει, μετά τη βρίσκει και τη χτυπάει όταν ακριβώς ο ακροατής του νομίζει ότι την έχει χάσει οριστικά. Αλλά ο Μόνκ προπαντός σατυρίζει. Σατυρίζει βρίσκοντας χιούμορ μέσα στην ίδια τη μουσική και όχι έξω από αυτήν, όπως ο Φασουάλερ. Και η πικρή του σάτυρα εκφράζεται είτε παίζοντας ένα σκοπό σε ακατάλληλο τέμπο, είτε σε ένα παράξενο κλειδί, είτε αναζητώντας την παράφωνη νότα.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.

Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Νίνο Ρότα, ο οποίος γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 1911 και έφυγε από τη ζωή στις 10 Απριλίου του 1979. Σπουδαίος σταλοσυνθέτης που έχει γίνει γνωστός για τη μουσική που έγραψε για την ταινία «Ο Νονός», αλλά και για τη μακροχρόνια συνεργασία του με τον Φεντερίκο Φελίνι. Σήμερα λέω να ακούσουμε μια σειρά κινηματογραφικών θεμάτων που τον έφεραν στις πρώτες γραμμές της προτίμησης του κοινού.

Ακούμε πάντα μουσικές του Νίνο Ρότα, συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας σε αυτόν τον σπουδαίο Ιταλό συνθέτη, ακούγοντας μια σειρά κινηματογραφικών θεμάτων που έγραψε γενικότερα για την μεγάλη οθόνη. Γεννημένος στο Μιλάνο από γονείς μουσικούς, άρχισε από μικρή ηλικία τις σπουδές του στο οδείο της πόλης. Μετά από λίγα χρόνια ο δάσκαλός του τον έπεισε να πάει για σπουδές στην Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που ο ίδιος έπραξε, και εκεί έμεινε για 3 χρόνια, οπότε επέστρεψε στην Ιταλία για να μεγαλουργήσει.

Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Νίνο Ρότα, τον σπουδαίο Ιταλό συνθέτη, ακούγοντας μια σειρά κινηματογραφικών θεμάτων που έγραψε για τη μεγάλη οθόνη. Την πρώτη μουσική για ταινία την έγραψε το 1933 για το «Τρένο Ποπολάρε» του Ραφαέλο Ματαράτσο. Μετά από περίπου 20 χρόνια γνώρισε τον Φεντερίκο Φελίνη και από εκεί ξεκινάει μια συνεργασία που κράτησε για περίπου 30 χρόνια. Έγραψε μουσική για ταινίες όπως το «Λαστράδα», «Τη Γλυκιά Ζωή», το «Οκτώμιση», το «Βατερλό», το «Ρωμαίο και την Ιουλιέτα», αλλά φυσικά και τον «Ονό».

Ήταν μια συνέχεια του αφιερώματος στον Νίνο Ρότα, τον σπουδαίο Ιταλό συνθέτη, ακούγοντας μια σειρά κινηματογραφικών θεμάτων που έγραψε για τη μεγάλη οθόνη. Νίνο Ρότα, που τιμήθηκε με Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για το soundtrack της ταινίας «Νονός 2» το 1975. Νίνο Ρότα, που έχει γράψει μουσική για πάνω από 100 ταινίες, αλλά και 10 όπερες, 5 μπαλέτα και αρκετές συμφωνικές συνθέσεις.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με μια νέα σχετικά τραγουδοποιώ από το Νάσβιλ του Τενεσί ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας. Το όνομά της Μάγια Ντεβιτρή και ο δίσκος αυτός μέσω του οποίου θα κάνουμε και την πρώτη μας γνωριμία μαζί της είναι ο τρίτος της κατά σειρά από το 19 που εμφανίστηκε στη δισκογραφία. Ο δίσκος έχει τίτλο Violet Light και αφορά είναι ο τρίτος της κατά σειρά από το 19 που εμφανίστηκε στη δισκογραφία. Ο δίσκος έχει τίτλο Violet Light και αφορά στην χρωματική εκείνη περιοχή του φάσματος του φωτός

Δύο τώρα τα τραγούδια που ακούσαμε από την Μάγια De Vitry και τον καινούριο της δίσκο με τίτλο Violet Light, How Bad I Wanna Live και Flowers, οι τίτλοι τους, και πάμε τώρα και για ένα τρίτο, Margaret.

Δύο φορές κοντά μας σήμερα οι υπέροχοι Καναδοί Cowboy Junkies, μία με το Misguided Angel πριν από το σήμα του σταθμού μας και μία αμέσως μετά από αυτό με το Where Are You Tonight που ακούσαμε μόλις. Και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες από την καναδέζικη εκδοχή της Αμερικάνα, περνάμε τώρα στην ελληνική. Κοντά μας η Dust Bowl από την Αθήνα με το The Gracious Exile.

Και από την ελληνική σκοπής Αμερικάνα προηγουμένως, αυτήν δηλαδή των Αθηναίων Dust Bowl, περάσαμε φίλοι και φίλες στην νορβηγική της εκδοχή, ένα συνδυασμό κατά κάποιο τρόπο Αμερικάνα και Ambient, του εξαιρετικού κιθαρίστα Geir Sundstedt. Στο Klepper τον ακούσαμε, ένα κομμάτι που βρίσκει κανείς στον περσινό του δίσκο με τίτλο «Send Hanschaugen Still». Συνεχίζουμε όμως ένα κιθαριστικό ντουο τώρα, ενός Ιταλού και ενός Ινδού. Εράλντο Μπερνόκι και Πρακάς Σοντάκε και The Emperor Walked Alone.

Άλλο ένα δίδυμο ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες, μάλιστα και αυτό κατά το ένα του ήμιση Ινδικό. Ήταν λοιπόν τη φορά αυτή ο Άγγλος drummer Richard Spaven και η Ινδική κιμπορντίστρια Σαντούνες κατά κόσμον Σανάγια Άρντεσιορ. Στο Tree of Life τους ακούσαμε και συνεχίζουμε. Και πάλι ο Richard Spaven και πάλι ένα ντούο του, τη φορά αυτή με τον μισό Νέο Ζηλανδό, μισό Αυστραλό, Jordan Rakei. Spin.

Το Spin λοιπόν ακούσαμε από το δίδυμο του Richard Spaven με τον Jordan Rakey, και από το οποίο για τη συνέχεια, φίλοι και φίλες, κρατάμε μόνο τον μισό Νέο Ζηλανδό και μισό Αυστραλό αυτό τραγουδοποιό. Jordan Rakey λοιπόν και πάλι, τη φορά αυτή στην διασκευή ενός κομματιού του τρομπετίστα Donald Byrd από το 1975, Wind Parade.

Άλλη μια διασκευή, φίλοι και φίλες, jazz κομματιού από το παρελθόν στην επόμενη θέση. Τη φορά αυτή πρόκειται για το Prince Tie από το 71 του βιμπραφωνίστα Bobby Hutcherson, μια διασκευή που υπογράφει ο σαξοφωνίστας και κλαρινετίστας Shabaka Hutchings.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Κώστας Χριστιανός ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française στον 958 της ΕΡ. Τρία τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡ Τέκο και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το 2014 η Ζάζ κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Paris, φοροτιμή στην γαλλική πρωτεύουσα, με διασκευές επιτυχιών των Σαρλ Τρενέ, Σαρλ Αζναβούρ, Yves Montand, Ζωζεφίν Μπέικερ, η οποία θα ακολουθήσει. Το All of Paris, ένα jazz standard του Cole Porter από το film Can Can, μας μεταφέρει. Μάλλον το μας μετέφερε στην γοητεία της γαλλικής. Το φιλμ Can Can μας μεταφέρει. Μάλλον το μας μετέφερε στην γοητεία της γαλλικής πρωτεύουσας και σε αυτό συναντά την.

την αποκαλούσαν, μία γυναίκα σύμβολο του αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων και τραγουδάει «Je des amours, mon pays, et Paris». Καλές ακροάσεις.

Περνάμε στον Φουσόνταν, τον Σαλ Τρενέ, συνθέτης ο οποίος, και τραγουδιστής βεβαίως, ο οποίος έχει υπογράψει περισσότερα από 1000 τραγούδια, μεταξύ αυτών το La Mer, L'âme des Boêtes, Vous qui passez sans me voir και το Que reste-t-il de nos amours που θα απολαύσουμε στη συνέχεια.

0: cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi ? Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous ? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela ? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé.
1: Charles Trenet, ο καλλιτέχνης που τραγουδούσε μόνο τις δικές του συνθέσεις, να πούμε πως το έγραψε αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το «Que reste-t-il de nos amours» με τον πιανίστα του Λέο Σουλιάκ. Και θα συνεχίσουμε με τον κορσικανικής καταγωγής συνθέτη και ερμηνευτή, τον Τίνο Ρώση, ο οποίος έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία έχοντας γράψει το «Πτή Παπά Νοέλ» και θεωρείται μέχρι σήμερα το πιο ευπόλυτο τραγούδι στη Γαλλία. Θα τον απολαύσουμε ωστόσο στο «Tango de Marilou» από τη χρονιά του 1933.

Αυτό το Tango de Marilou, τον Μανώτη Μαρίνο, από την φωνή του, συγγνώμη, ο Σαλτ Χενέ ήταν πιο πριν, ο Τινορός είναι αυτός. Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης αλλά Φρανσέζ με την Edith Piaf, η οποία τραγουδάει το Chant Moi, παρά τους τίτλους, τραγουδάει στα αγγλικά μια σύνθεση του Mac David και της Edith Piaf.

Είναι μορφή πόλη La Française στον 958 της ΕΡ. Τρία τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή που μόλις ακούσαμε είναι η αγαπημένη Κέρενάν Ζαϊντέλ, μια ακόμη καλλιτέχνη με νέο άλμπουμ, το Paris Amour, το οποίο ακούσαμε στην εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες πριν από κάποιο καιρό. Το κομμάτι Chelsea Burns, ωστόσο, προέρχεται από την Νολίτα του 2004. Η συνεγενήκη στην Emily Simon και τον δίσκο της Frankie Knight είναι ένα άλμπουμ το οποίο το μεγαλύτερο μέρος του είναι το soundtrack της ταινίας La Delicatesse και ξεχωρίζει η σύνθεση Mon

Αυτό ήταν το τραγούδι μου Σεβαλιέ, το οποίο η Εμιλή Σιμών έγραψε για τον φίλο της, τον παραγωγό Φρανσουά Σεβαλιέ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή του 2009 από τον ιό ΙΤΑ 1-1 στις διακοπές τους στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε με το γαλλοβρετανικό σχήμα των Φρανσουάν The Atlas Mountain, indie pop και folk, είχε επικεφαλής ο Φρανσουά Μαρή. Να πούμε πως έχουν κυκλοφορήσει και νέα δουλειά, το As Fled που θα ακούσουμε στην εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες. Εμείς από το πιάνο Ombre του 2014 επιλέγουμε τη σύνθεση La fille aux cheveux de soie.

Κλείνουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με το αγαπημένο δίδυμο των Μπενζαμίν Μπιολέκη και Κιάρα Μαστρογιάν. Ήταν κάποτε συνοδοιπόροι και στη ζωή. Αραιά συναντώνται στην μεγάλη οθόνη, καθώς και οι δύο είναι και ηθοποιοί. Θα τους ακούσουμε σε ένα καλοκαιρινό τραγούδι. La Plage από το Home του 2004.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης Αλαφρανσέ, στον 958 της ΣΕΡΤΡΙΑ, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσία, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε Πολ Επάν σε συνεργασία με την Beth Ditto, τραγούδι του 2025, το Petite Étoile, για να περάσουμε στην αγαπημένη Κλάγα Λουσιανή, η οποία είναι συνοδοιπόρος στη ζωή του δικού μας Άλεξ Καπράνος από τους Franz Ferdinand. Θα ακούσουμε την διασκευή της στην επιτυχία της Donna Summer, I Feel Love, ή αλλιώς σε l'amour.

Θα σας αφήσουμε μια ακόμη διασκευή επιτυχία στη Samantha Lear, το Follow Me από τον κορσικανική καταγωγής Bertrand Bourgala και τους AS Dragon. Follow Me λοιπόν, και σας ευχαριστούμε για την ακρόαση και επικοινωνία. Την Αγγελική Μπρέλο που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης Αλαφρανσές στο 958 της R3. Καλή εβδομάδα.

όμορφη πόλη à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι, Κόσμε. Είναι συντροφιά σας αυτή την ώρα η Βόλτα, μια ραδιοφωνική βόλτα στον κόσμο της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Σήμερα είναι ο Ανδρέας Κοράνης στην ασφάλεια της ηχητικής κάλυψης. Αξιοπιστία και ασφάλεια, αυτά είναι τα βασικά που πάντα